απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.

ψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως τον μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα. Με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έντυνα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

0: σε χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρυψά στο στρώμα, εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα, προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε, μακριά σου όμως έπεσα, να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη μεθύσια ό,τι να'ναι, στην κόλαση που πέρασα ποτέ.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988. Περισσότερη μουσική.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988. Περισσότεροι

τάσεις εν τάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο?
1: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
0: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός988.gr.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
3: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Περισσότερη μουσική. Yeah.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Ρυθμός 988. Ρυθμός 988.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Τόσα τυλινά, τόσα ξενή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Ποιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόπφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο, το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
1: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
4: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
5: Από πίσω γύρισε.
4: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: Ξύλι στα φανάρια.
1: Γέλιο από το ξημέρωμα.
2: Ραδιομαραθώνιος.
3: Ωχ, Παναγία μου.
0: Ο Γιαννάκης.
2: Ουδή.
3: Ο Παπαμάπας.
4: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
0: Ρε τον Κουζουλό.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
5: Αρχαία πνεύματα του μαπέ σοου.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα. Y'all ready for this?
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Γκάζου Μπούρογλου, η μάνα σας.
1: Να το το παιδί μου να το, πάλι μου έρχεται και φάτο.
2: Ladies and gentlemen,
3: it's the Muppet Show.
2: Reloaded.

0: Κακά τα ψέματα, παιδιά. Για τέτοια τσαγκαροδευτέρα, για τέτοιες θερμοκρασίες και για τέτοιο Σαββατοκύριακο που όλοι μας έχουμε περάσει, καλός ή κακός, μια κρεπάλη. Δηλαδή μόνοι μας, με παρέα, ξενύχτη, δουλειά, κάτι θα έχει. Όλοι κάπως την έχουμε βρει. Μια χαρά βγήκαμε 6 και 20.
1: Καλά.
0: Εγώ περίμενα μετά τις 6.30 με τέτοια κατρακύλα δεδομένης και της κατάστασης. Γιατί είμαι σίγουρος? Γιατί όλους μας απασχολούν πράγματα που θα έπρεπε να έχουμε λύσει. Και δεν είναι να αναφέρουμε μόνο στα επαγγελματικά μας. Νιώθω ότι έχουν αργήσει να διεκπεραιωθούν οι ανησυχίες μας. Τέλος Ιουνίου.
1: Συνήθως... Εγώ δεν έχω κλείσει διακοπές 15 Ιουνίου, δεν έχει ξανακουστεί αυτό το πράγμα.
0: Ας πούμε.
1: Με ρωτάνε οι φίλοι μου, τους λέω πιο γιόλο καλοκαίρι, δεν έχω πάει ποτέ. Έτσι, ό,τι βρέξεις κατεβάσει.
0: Αυτό εννοούσα. Ναι. Είμαστε σε μια φάση, ό,τι βρέξεις κατεβάσει, με αποκορύφωμα αυτήν εδώ την εκπομπή. Τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Καλημέρα σας, Μάπες. 6 και 20 πρώτα λεπτά, λοιπόν. Με την Κατερίνα Ναμπούκα εδώ στις επάλξεις και φυσικά την απουσία των υπολείπων και εσάς, γιατί τώρα ξεκινά αυτός ο κατήφορος που ακούει στο όνομα Μάπες Show. Καλά, φανταστικό. Εν τω μεταξύ, μόνος μου είναι ένας ψυχαναγκασμός που δεν μου έχει πει κανένας να κάνω.
1: Ναι, αλλά μας τον έχεις περάσει.
0: Ναι.
1: Όχι ότι θα τον καταφέρουμε άμα τον κάνουμε, αλλά τον έχουμε στο μυαλό μας, ρε παιδί μου.
0: Το κάνετε και όταν λείπω.
1: Πότε λείπεις?
0: Μπράβο.
1: Αφού εσύ.
0: Έχω λείψει πολύ φέτος. Σε σχέση με άλλες φορές, έχω λείψει
1: Το κάνουμε, ναι. Εντάξει, τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, ναι.
0: Οι άλλοι.
1: Οι άλλοι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πώς περάσατε λοιπόν το Σαββατοκύριακο? Εγώ είδα το Μάικλ. Να πω ότι δεν προβάλλεται πολύ. Δηλαδή είναι σε τεστ. Αν βάλεις μαζί και τους multiplex κινηματογράφους, δηλαδή τα Village έχουν μία προβολή μεσημεριανή στη μία,
1: okay.
0: Και άλλη μία, μιλάω τώρα, και άλλη μία στις 4 το μεσημέρι. Και μετά το έχουν διάσπαρτα. Δηλαδή το έχει μία μέρα εδώ, μία παραμέρα εκεί, μία μετέπειτα μέρα μετά μπορεί να το έχει. Δηλαδή δεν το έχει, ξέρω εγώ, σερί. Να πεις Πέμπτη με Τρίτη που γράφανε τα σινεμά, αν θυμάστε.
1: Okay.
0: Τέλος πάντων, το βρήκα σε ένα θερινό, mm-hmm. στο Νέο Ηράκλειο.
1: Πολύ
0: ταλαιπωρήθηκα λίγο.
1: Πήγε στο Νέο Ηράκλειο.
0: Από
1: να το
0: τη Βούλα, φίλε. Και το χειρότερο δεν είναι ότι. Ναι, δεν είναι ότι πήγα. Είναι ότι γύρισα. Θέλω να πω ότι εντάξει, όταν πας έχεις και λίγο τη φόρα το ότι πάω να δω μια ωραία ταινία. Πήγα και σε ένα πολύ ωραίο εστιατόριο, θα σας πω. Λέγεται Μουκάζα.
1: Μουκάζα.
0: Για την ακρίβεια. Μουκάσα, έτσι δεν είναι.
1: Είναι τη Αγελάδα στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Το οποίο είναι η φάση surf and turf. Σου λέει. Surf and turf είναι ο συνδυασμός θαλασσινών και κρέατος μαζί. Δηλαδή μπορεί να είναι μια μπριζόλα που από πάνω να είναι γαρνιρισμένη με γαρίδες.
1: Τι λες?
0: Ναι. Σου λέει ότι κάποιες τροφές, premium τροφές, ενώ βασικές τροφές, θέλω να πω ότι σε ένα πιάτο δεν είναι η. Πώς λέγεται, το γύρω-γύρω.
1: Η γαρνιτούρα,
0: το κεντρικό φαγητό. Κάποιες από αυτές έχουν την γεύση, την τέταρτη γεύση, πέμπτη γεύση, δεν ξέρω πώς τι αριθμίση έχει, που λέγεται ουμάμι.
1: Ναι.
0: Ουμάμι είναι αυτή η γεύση που δεν την καθορίζεις απόλυτα, αλλά είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα της είναι ότι θες να το ξαναφάς. Είναι μια απόλαυση, είναι η γεύση της απόλαυσης ουσιαστικά.
1: Το ουμάμι, λέει, είναι η πέμπτη βασική γεύση.
0: Πέμπτη, ναι.
1: Μαζί με το γλυκό, το ξινό, το πικρό και το αλμυρό. Και η λέξη προέρχεται από την ιαπωνική γλώσσα και σημαίνει ευχάριστη, νόστιμη γεύση.
0: Καλά σας τα είπα.
1: Ναι, καλά μας τα
0: πες. Μάπηκα λίγο, δηλαδή λίγο μπακαλίστηκα. Αυτό που έγινε τώρα
1: άρα
0: είναι
1: να ξέρω. Άρα μπορώ να φάω κάτι και να πω αυτό είναι ουμάμι.
0: Το βασικό χαρακτηριστικό. Έλα να σου κάνω ουμάμι. Έλα.
1: Αφού είναι γεύση, ρε παιδί.
0: Έλα να φας το ουμάμι σου.
1: Ναι, ρε,
0: έλα ουμάμι μου. Ναι, το αεροπλάνο πηγαίνει στο στόμα της Κατερίνας. Ουμάμι.
1: Μπορείς να μου πεις πώς σου φάνηκε και να σου πω ήταν λίγο ουμάμι.
0: Ουμάμι σέτα. Τέλος πάντων, μπορεί να βάζει και ένα τραγούδι. Ουμάμι, μαμί. Δεν θέλω. Ουμάμι. Τέλος πάντων, αυτά καταλαβαίνετε ότι μπορεί να πάει μέχρι το βράδυ. Γιατί αυτή είναι η ηλίθια εκπομπή που δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξης. Δεν έχει αρχή, δεν έχει μέση, δεν έχει τέλος, δεν έχει θέμα. Θεματολογία. Το οτιδήποτε θίγουμε τέτοια ώρα το πρωί. Αλλά αυτή είναι η φάση. Να μην αγχωνόμαστε, να ξεχνιόμαστε, να περνάει η ώρα και να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Δεν λύθηκε ποτέ τίποτα επειδή είπαμε ότι θα το λύσουμε. Ήρθαν οι συνθήκες κατάλληλες, το πλήρωμα του χρόνου που μας έλεγε και το βιβλίο της ιστορίας παλιά και λύθηκαν τα θέματα. Λοιπόν, ουμάμι λοιπόν μπορείς να πεις ότι είναι κάτι βάσει αποτελέσματος. Δηλαδή από τη στιγμή που το γεύομαι,
1: καλώς
0: αν
1: είστε.
0: Θέλω να το ξαναφάω,
1: ναι.
0: Έχω προσεγγίσει τη γεύση ουμάμι. Σε αυτή την κατηγορία λοιπόν φαγητών συγκαταλέγονται τα θαλασσινά τύπου αστακός, γαρίδες κτλ. Και το κρέας.
1: Ακούς, είναι... Βασίλη, αν θέλεις, δηλαδή... αν θέλεις να ξαναφάς κάτι, έχεις προσεγγίσει το ουμάμι.
0: Έχουν δηλαδή αυτή την πέμπτη γεύση.
2: Καλημέρα, γεια σας.
0: Καλημέρα.
2: Αυτό μια νέα γεύση, υποτίθεται μια νέα αίσθηση που παίρνεις από πολύ πολύ high φαγητά. Αυτό.
0: Ναι, λοιπόν, αυτό λοιπόν σου λέει, εφόσον το έχουν κοινό το κρέας και τα θαλασσινά, γιατί όχι να μην τα συνδυάσουμε. Και φτιάχνουν πιάτα. Έχουν, ας πούμε, πιατέλες που έχει το φιλέτο σου, την ταλιάτα, ας πούμε, και ξέρετε, λίγο σαν φανταστείτε ένα όμικρον. Το μισό του όμικρον είναι η ταλιάτα που την έχει κάνει λίγο καμπυλωτή και η άλλη μισή είναι ένας αστακός. Κατάλαβα τι λέω.
1: Ναι, ναι, ναι, μια χαρά.
0: Και τρως, με διάφορες γαρνιτούρες στη μέση.
1: Πώς σου φάνηκε σένα αυτό?
0: Πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Αλλά ήταν αυτό λίγο, μου θύμισε λίγο τη φάση του Τζόι. Έτρωγε το κρέας, ωραίο. Που έλεγε, που έτρωγε, που νόμιζε
1: η Ρέιτσελ που τα κάνει μπάλα, όπα.
0: Τα κάνει όπα και πήγε να πάει να φτιάξει shepherd's pie, που είναι αυτή η πίτα που φτιάχνουν στην Αγγλία με πουρέ, κιμά και σάλτσα και cheesecake. Και είχε βάλει μισά-μισά. Μισή μαρμελάδα, μισή σαντιγί, μισό πουρέ, μισό κιμά. Και έλεγε, δοκιμάζει ο Τζόι και λέει, κρέας, ωραίο, γιατί να μην μ' αρέσει. Ο πουρές, ωραίος, γιατί να μην μ' αρέσει. Θέλω να πω ότι εντάξει, δεν τα έκανα και συνδυασμό εγώ μπουκιά, η αλήθεια είναι. Τα δω ξεχωριστά. Ωραία ήταν η ταλιάτα, ωραίο ήταν και ο αστακός. Ωραία ήταν. Οικονομικό ήταν, πάρα πολύ ωραίο ήταν το περιβάλλον, ευγενέστατα ήταν τα παιδιά. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή για να πάσω σε εμπειρία ήταν ωραία.
2: Okay. Γενικά λένε, ρε παιδί μου, ότι αυτό το ουμάμι που παίζει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια που ακούμε. Καλημέρα. Δεν πουλιέται. Hello, hello.
3: Πάλι καλά που βλέπουμε άνιμε, να πούμε και ξέρουμε το ουμάμι τη.
2: Δεν πουλιέται, σου λέει αυτό. Στα άνιμε. Δεν πουλιέται. Δεν είναι τι κάτι, είναι ας πούμε, που μπορείς να πεις το βάζω στον καταλογό μου.
1: Όχι, αφού είναι γεύση.
3: Ποποθύρο.
2: Ναι, δηλαδή. Λέω, δεν πουλιέται αυτό. Εστιατόρια που λένε εμείς εδώ έχουμε ουμάμι, ας πούμε, βγαίνει γεύση ουμάμι. Δεν παίζει αυτό. Είναι όπου σου κάτσει, άμα σου κάτσει, πολύ πολύ δύσκολο. Δεν υπάρχει συνταγή, ας πούμε.
1: Μπορώ να
2: σου κάνω ένα ουμάμι.
0: Εκ του αποτελέσματος το καταλαβαίνεις αυτό. Λες ότι αυτό είναι ουμάμι.
1: Μπορεί να έχουμε βιώσει το ουμάμι και σπίτι μας, ας πούμε.
2: Με φασολάδα.
1: Με φασολάκια μας έτα.
0: Μα γιατί δεν είχες φάει μπριζόλα σπίτι σου?
1: Αυτό σου λέει είναι ουμάμι. Δεν έχω φάει μπριζόλα σπίτι μου.
0: Ναι, γιατί η γαρίδα με την μπριζόλα είναι το επόμενο στάδιο. Συνδυασμός των ουμάμι. Ουμάμι σου λέει είναι, ρε παιδί μου, το αποτέλεσμα.
2: Ουμάμι με ουμάμι στο τετράγωνο.
0: Τέλος πάντων. Όπως λέγαμε παλιά, είχε έρθει ο Νίνο και μου έλεγε τι δίαιτα έχει κάνει και μου έλεγε ότι τρώει πολύ μπακαλιάρο. Μου λέει μπακαλιάρο, βραστό. Μπακαλιάρο.
2: Προσεγγίζει ο μπακαλιάρο.
0: Μπακαλιάρο με μπακαλιάρο. Ουμάμι με ουμάμι. Αυτό είναι. Ουμάμι με ουμάμι δεν.
1: Έχουν μπερδέψει. Μήπως έχουν μπερδέψει και τα μπούτια του όμως, γιατί λέει εδώ το ουμάμι το βρίσκει στη σόγια, στα φύκια. Σε ντομάτες, στα σπαράγγια, στα παντζάρια, στον πρόκολο και στο κρεμμύδι. Ίσως ναι. Αν αναλύσεις.
0: Παντού δηλαδή.
2: Στον πρόκολο όχι. Αποκλείεται.
1: Μπορεί αν αφήσεις τους γευστικούς σου κάλικες να αναλύσουν επαρκώς τις γεύσεις.
2: Τους έχω αφήσει. Δεν, στον πρόκολο είναι δύσκολα.
3: Παιδιά, εγώ ξέρω ότι είναι μια διαδικασία έβρεσης μητρικού φαγητού. Δηλαδή αναμνήσεις από το παρελθόν το ουμάμι.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες. Δηλαδή και πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση.
3: Ότι σου θυμίζει, ρε παιδί μου, το σπίτι σου.
0: Τις πρώτες απολαύσεις, για την ακρίβεια.
3: Τις πρώτες απολαύσεις.
2: Ναι, αυτό είναι τύπου, ρε παιδί μου, ευτυχία σου λέει το φαγητό, εκείνη η αίσθηση που νιώθεις εκείνη την ώρα. Άμα τη βρεις, αλλιώς ευτυχία είναι και το διπλό τζατζίκι στο σουβλάκι.
0: Ναι, μωρέ, τώρα εντάξει, πώς θα αγοριέστε. Έλεγα λοιπόν ότι πήγα εκεί λοιπόν στο Μουκασάν, πάτε, είναι πολύ ωραία και για ζευγάρια να πάτε και με την παρέα σας και ωραίο περιβάλλον και ωραίο φαγητό. Και μετά πήγα και είδα το Μάικλ.
3: Το οποίο
0: έχεις το Μάικλ.
3: Το Μάικλ.
0: Το Τζάκσον. Το Μάικλ του Τζάκσον.
3: Λοιπόν, δεν πάει πολύ καλά, τέλεια.
0: Έχει κατέβει, δηλαδή εγώ είδα και έπαθα. Αυτό έλεγα να βρω.
2: Δυο λεφτά. Κυκλοφορεί μια ταινία εκεί έξω η οποία είναι έτοιμη τώρα να αποσυρθεί από ό,τι λες. Έχει παίξει δηλαδή.
0: Έπαιξε.
2: Και κυκλοφορεί και ένα ντοκιμαντέρ. Άλλο αυτό.
0: Άλλο. Άλλο.
3: Ωραία. Ναι, ναι. Είναι στο Netflix και του έχει κάνει τεράστια ζημιά.
0: Ναι.
2: Πάει ο πεθαμένος.
0: Την ταινία που παίζει ο ανιψιός του μάλιστα. Είναι ο πρωταγωνιστής. Τον υποδίεται ο ανιψιός του.
2: Ωραία. Και έχει να κάνει περισσότερο με την καριέρα, τα σοου και λοιπά, φαντάζομαι.
0: Ακριβώς.
3: Μέχρι μια περίοδο.
0: Ασφαλώς όμως. Το πιάνει ασφαλώς. Δηλαδή τελειώνει η ταινία μόλις βγαίνει το bad.
2: Πόσο ασφαλώς, Καζατζίδης?
0: Πολύ ασφαλώς. Ναι, Καζατζίδης. Ξεκάθαρα Καζατζίδης. Okay. Εγώ με την παρέα που πήγα βγαίνοντας λέγαμε Καζατζίδης.
3: εμένα μου είπαν ότι ο Καζατζίδης ήταν και λίγο πιο σκληρός.
0: Ναι.
2: Α, οκ.
0: Ναι, ναι. Το πιάνει ασφαλώς. Κοίταξε για να
2: καταλάβει. Η Λατόγια το έγραψε.
0: Η Λατόγια είναι η μόνη που παίζει.
2: Όχι,
0: έχει όλα τα αδέρφια Jackson 5. Από κορίτσια όμως, επειδή η Τζάνετ Τζάκσον είναι από τους συγγενείς που έχουν αντιδράσει, δεν εμφανίζεται στην ταινία. Περισσότερη μουσική.

0: 98.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Δηλαδή, ναι, το ακούω ότι είναι μυθοπλασία, δείτε το διασκεδαστικό είναι, μήπως... αλλά δεν έχει καμία σχέση με τον πατέρα μου.
3: Μήπως από αυτούς, τους ογιού εννοώ, αδέρφια, παιδιά κλπ, έχουν και ο καθένας μια δική του εικόνα για τον Μάικλ Τζάκσον, οπότε κάπου θα τη δρούσε σε κάποια πλευρά.
2: Μπορεί να έχουν και μια δική τους ατζέντα, η αλήθεια είναι.
4: Σε κάθε περίπτωση. Αν και ο καθένας μπορεί να έχει αντιληφθεί τα γεγονότα πολύ διαφορετικά.
2: Αυτό που είπε και ο Βασίλη.

0: ήταν πάρα πολύ λεπτή, τα χαρακτηριστικά του από ένα σημείο και μετά, ειδικά μετά το ατύχημα στο κεφάλι που φόραγε τις περούκες, ήταν ιδιαίτερος. Οπότε φανταστείτε και κάποιον να προσπαθεί να υποδηθεί αυτή την καρικατουρόφατσα, ας πούμε.
1: Ήταν your face sounds familiar.
0: Ήταν λίγο your face sounds familiar. Και αυτό συμβαίνει και στο Broadway που είχα πάει να το δω και στο West End. Παρόλα αυτά, δηλαδή οι επόμενες γενιές που δεν τον έχουν ζήσει θα τα απολαύσουν περισσότερο αυτά. Δεν θα έρχονται δηλαδή οι προσλαμβάνουσες και οι αναμνήσεις. Αν θα το δείτε, η αλήθεια είναι πως δεν το προλάβει το σινεμά τώρα. Και εγώ σας λέω με το ζόρι το πέτυχα. Οπότε, όπως λέει ο Θανάστα, άμα θέλετε να το δείτε, θα το δείτε σπίτι. Μην δείτε, αν θέλετε να το απολαύσετε, η συμβουλή μου είναι να μην δείτε το Netflix, γιατί θα σας το αποδομήσει.
1: Αλλά το δούμε αν είναι μετά.
0: Ή να δείτε, ή το ένα ή το άλλο.
2: Υπάρχει πολύ. Το παλιό ντοκιμαντέρ.
0: Είναι το ένα αυτό, ο Θανάς, και το δύο είναι τώρα που βγήκε, και είναι άλλο τον άλλο το άλλο.
2: Δεν ξέρω αν είναι αυτό το ντοκιμαντέρ στο Netflix, επειδή μου είναι το παλιό. Αλλά υπήρχε και ένα που ήταν πιο ζήρος, που μιλάει πιο πολύ για τα γεγονότα, το 92.
1: Πριν πεθάνει.
0: Γεγονότα.
2: Νομίζω είναι αφού έχει πεθάνει. Αφού έχει πεθάνει.
0: Μάλιστα.
2: Το πώς το λένε αυτό τώρα, φεύγοντας από τη.
0: Neverland.
1: Ναι. Τώρα δεν νομίζω λέγεται ετοιμιγορία, κάπως.
2: Ωραία. Άρα αυτό είναι καινούριο στο Netflix.
0: Ναι.
2: Που και πάλι και που το είδα εγώ, ντράπηκα γενικά, όχι για τον Μάικλ πιο πολύ, για τους γύρω-γύρω. Εγώ αυτό έχω να πω. Γιατί ο Μάικλ, okay, δεν θα μάθουμε ποτέ τελικά αν έκανε ό,τι έκανε, αλλά κάπως δημιουργήθηκαν και αυτές οι συμπεριφορές. Δηλαδή δεν μαθαίνουμε και ποτέ ουσιαστικά τίποτα για την οικογένειά του. Για μένα η μεγαλύτερη πέτη είναι αυτή. Και φυσικά και οι γονείς των παιδιών. Εντάξει, τώρα τι πάει να πει ο Μάικλ Τζάκσον, θα πάω μαμά να κοιμηθώ στο σπίτι του Μάικλ 5 μέρες.
1: Καλά, μεγάλη κουβέντα.
2: Φύγε αγόρι μου στα 12.
1: Πολύ μεγάλη κουβέντα.
2: Να είμαστε καλά, να τον έχουμε στην οικογένειά μας.
0: Ισχύει.
1: Πάρε θα να είσαι το παιδί να τα αφήσει τον κύριο Μάικλ παρακάτω. Είναι ο Τζάκσον.
0: Σε άλλα νέα φαίνεται να. Σε άλλα νέα, έλα πες.
2: Όχι, απλά με είχε σοκάρει στο ντοκιμαντέρ, παιδί μου, το πώς επέμενε ο Μάικλ Τζάκσον ότι δεν κάνουμε τίποτα, απλά κοιμόμαστε στο κρεβάτι.
0: Ναι, αυτό έλεγε. Αυτό έλεγε. Ναι, ουσιαστικά δηλαδή ότι ερχόταν σε επαφή με το μόνο αγνό πράγμα που έχει στο μυαλό του να υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο, που είναι τα παιδιά. Όχι όμως σε επαφή. Απλώς συναναστρέφεται με αυτά, γιατί μόνο αυτά μπορεί να εμπιστευτεί. Αυτή ήταν η δική του εκδοχή. Τέλος πάντων.
1: Όπως εμείς με τα σκυλιά μας πάνω κάτω, ήταν έτσι, η αίσθηση που έδινε.
0: Αυτό είναι το επιχείρημα. Αυτό είναι το επιχείρημα. Αυτό είναι το επιχείρημά του. Λοιπόν, ο πόλεμος φαίνεται να τελειώνει. Τα έχουν βρει.
1: Πάλι!
0: Τελείωσε, παιδιά, τελείωσε. Λέω τώρα τελειώσαμε. Είναι τόσο σίγουρο όσο τα ντρόνς στο γάμο της Δανάης
2: Μπάρκα. Μην χειροκροτάτε. Καλέ, δεν υπέγραψε με τους φρουρούς της Επανάστασης.
1: Με ποιος υπέγραψε?
2: Με το άλλο Ιράν.
0: Αχ. Ποιο άλλο Ιράν?
2: Με το Ιράν.
0: Με το πολιτικό Ιράν.
2: Με το πολιτικό Ιράν. Και οι φρουροί της Επανάστασης.
0: Τι να έχουν, λέει, έχουν οι τρομοκράτες γιατί... να αφού δεν έχουν στη λόγια.
1: Τρομοκράτες στη λόγια.
2: Χαλάρωσε λίγο γιατί.
0: Ο στρατός, συγγνώμη.
2: την έχουν βάλει οι Ιρανοί με τους Ιρανούς τώρα. Σου λέει γιατί υπογράψατε χωρίς να μας το
1: πείτε. Ουμάμι
2: με ουμάμι.
0: Τέλος πάντων, παιδιά, πάντως εξαγγέλουν κατέρωθεν. Οι πτέρυγες, καλά, ο Τραμπ το λέει, αλλά οι άλλοι, ναι. Οι μεν λένε ότι τελείωσε, οι δε λένε δεν τελείωσε. Τι να πούμε τώρα, ας πάμε εμείς αισιόδοξα.
2: Δεν σε ρωτήσω, πού το ανακοίνωσε ο Τραμπ, μέσα στο οχτάγωνο. Πουνίδια. Στα πουνίδια του.
0: Στο box, λες, στο κελί.
3: Ωραία, δεν το προλαβαίνεις πάντως. Έχει κάτι mood swings. Δηλαδή το απόγευμα σου λέει θα κάνω επίθεση, θα έρθω εκεί, θα σα στερήσω. Το βράδυ γενέθλιο. Τα βρήκαμε. Τι ωραία. Τώρα, πάμε Γενέβη να υπογράψουμε.
2: Είναι,
3: και λαλαλα.
2: Είναι ο ιδανικός πρόεδρος. Πραγματικά για την Αμερική. Είναι η Αμερική που ξέραμε του Hollywood, του blockbuster των 90s.
1: Ήθελε και, αυτό, του Cuts.
2: Και του Cuts. Ήθελε αυτό για πρόεδρο. Δηλαδή, αν μας ακούνε τώρα οι φίλοι μας Ελληνοαμερικάνοι, κάντε κάτι, δώστε πλάτη να μείνει άλλα 10 χρόνια. Δεν τον φοβάμαι πλέον.
0: Τα έβαλε με τους Ισραηλινούς, τα έχει βάλει τώρα. Άλλο.
1: Πάντως, συγγνώμη,
0: είναι...
1: για τα 10 χρόνια που λέει, δεν βλέπω αντίπαλο τη στιγμή που μιλάμε.
2: Σωστό και αυτό.
0: Καλά, 10 χρόνια όμως είναι και 80 χρονών, επειδή.
1: Ναι, όχι, εντάξει.
2: Αντέξει είναι αυτός, μην φοβάσαι.
1: Λέω τέλος πάντων. Τέλος πάντων, δεν έχουμε τώρα, ενώ έχει πολύ κόσμο απέναντι, δεν έχει κάπου να συσπηρώνει το κόσμο.
3: Καλέ, ζει το όνειρο κάθε πάπου ο Τραμπ. 22 γιατρούς έχει εκεί πέρα, λέει, να τον ελέγχουν. Από 6 που είχε ο προηγούμενος, τους έχει πάει στο 22. Θέλει να δείχνει τα χαρτιά.
1: Χωρίς να πάει στο ΙΚΑ.
3: Καλά. Μια χαρά ζωάρα.
0: Λοιπόν, το πρωτάθλημα στο μπάσκετ και κατακτήθηκε από τον Ολυμπιακό Άξια το Σάββατο το περασμένο στις 6 ώρα το με ήταν ο αγώνας
1: προχθές.
0: Γιατί άμα ήταν αντιπροχθές.
1: Με μπέρδεψες με το περασμένο.
0: Το γεγονός μετράει, βρε.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Το πήρα χαμπάρι.
2: Να κάνω παρουσίαση και να έχω το κινητό ανοιγμένο στο παιχνίδι στη τσέπη και να βλέπω συνέχεια. Και μου έκανε σε κάποια φάση, μου λέει, είχες γράψει τα λόγια σου.
1: Ναι. Ο το κιού.
2: Και λέω, ναι.
0: Είδα εκεί πέρα κάτι σουβλάκια στον αγωνιστικό χώρο. Κάνατε και αυτά, κάτι κυνηγητά.
2: Τι
0: ήταν αυτό τώρα.
2: Φιλανθρωπικό.
0: Ωραία.
2: Κοίτα, η αλήθεια είναι, παιδιά, θα σου πω. Είχε πάρα πολλά παιδιά.
1: Είχε πάρα πολλά σουβλάκια.
2: Όχι, είχε πάρα πολλά.
0: έδειξε στην Κερκίδα.

0: ήταν πίχτρα.
1: Όχι, είχε 8.000 κομμένα επίσημα εισιτήρια. Πρέπει να ήταν γύρω στις 7.500 άτομα μέσα.
0: Μπορεί, έλα,
1: και, μπορεί σε κάποια φάση και παραπάνω.
0: Πού δεν έβλεπαν τον τελικό.
1: Θα σας πω τώρα. Έχω πολλές εικόνες από αυτή την εκδήλωση, πάρα πολλές εικόνες στο μυαλό μου για τη νέα γενιά. Αλλά δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω. Περιμένω λίγο.
0: Παρατήρησες πολλά πράγματα.
1: Παρατήρησα πάρα πολλά πράγματα. Παρατήρησα ότι ο GOK.
0: Ήταν και A.
1: Για κάποιο λόγο τον έχουν θεό.
2: Ο GOK K.
1: Του κουνάγαν. Παιδιά, του μιλάμε τώρα γραφικές καταστάσεις. Να είναι ο GOK, να χαιρετάει σαν τον Αντρέα Παπαδρέου. Να βγαίνει ο αδερφός
2: του. Ή σαν τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Να βγαίνει ο αδερφός του από το παράθυρο ημίγυμνο. Να λέει Yeah, let's do it, God do it.
2: Πώς είναι η K.
1: Είναι, έχει φέρει και τον αδερφό του, είναι τράπερ, ο Lil Gio.
2: Μου λέτε, συγγνώμη πριν συνεχίσεις, πού παράγει περιεχόμενο GOK να μπω να δω στο TikTok.
1: TikTok.
2: Δηλαδή τα παιδιά αυτά πού το ξέρουν και γουστάρουν τόσο πολύ, πού τους μιλάει.
1: Κοίτα, επειδή έχει κάνει πάρα πολλές εμφανίσεις, μάλλον σαλονών τα βίντεο, επειδή κάνει trap house style. Yo.
3: Κοίτα, να ρωτήσω κάτι.
1: Τέλος πάντων, παιδιά, χαμός, αυτό ήθελα να πω τώρα, χαμός σε κάποια φάση. Μπήκανε και μέσα τα παιδιά να βγάλουν φωτογραφία με τους Instagrammer, κόψαν το παιχνίδι. Μιλάμε, άλλη πρόσκληση. Αλλά με ακούγανε, οφείλω να πω να τους ευχαριστήσω. Με ακούγανε πάρα πολύ.
0: Μπράβο.
1: Βέβαια, όλα τα παιδιά μου μιλάγανε στο πληθυντικό, κύριε Πασά, κύριε Πασά, φωτογραφία. Και τους φώναζε λίγο στο μικρόφωνο και με ακούγανε. Κατάλαβα ότι θα ήμουν εξαιρετικός καθηγητής τελικά. Εγώ το Σάββατο αυτό κατάλαβα.
0: Έχεις, μα γιατί φαίνεται ότι νοιάζεσαι. Το παιδί καταλαβαίνει από τη φάτσα σου αυτή που έχει του κουτάκι. Την κουνταβίσια, ότι νοιάζει.
1: Τον μπουλντόγκ αυτό του
3: λέει ο Θανάσης ότι του ήρθε ή επιβεβαιώνει κι εσύ.
0: Όχι, μα ισχύει, ρε.
3: Επειδή ο Θανάσης στο μικρόφωνο και τον άκουσα.
0: Έχει άγρια χαρακτηριστικά λόγω του μεγέθους και της τρίχας, αλλά στη βαθιά στο βλέμμα του έχει μια κουνταβίσια έτσι. Καλοσύνη που ανταποκρίνει, έχει πάει για ανταπόκριση.
2: Δεν το δέχεται η καθηγήτρια Ισπανικών.
1: Η καθηγήτρια Ισπανικών δεν το δέχεται γιατί δεν με είχε ποτέ ερωτευτεί να κάνουμε κάτι οικουμενικό.
2: Αν
1: είχαμε κάνει και τη την έκανα μετά και την κοίταζα
2: μετά. Ρώτα και εμά να σου πούμε.
0: Εμένα πάντως μου έστειλε μια καρδούλα το Σαββατοκύριακο η Κατερίνα.
3: Πλησίασε στο ερωτικό.
1: Προσπαθεί σιγά σιγά.
2: Δεν τρέπεσε μωρή τον επικεφαλή.
0: Μια που
3: μιλάει.
1: Όχι, ξέχει να το πιάνω.
3: Δεν την έστειλε ξεκάρφωτη ξύμισα το πρωί. Ήταν απάντηση.
0: Λοιπόν, πάντω. Ήταν ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο λοιπόν για τους Παραθηναϊκούς και δύσκολο Σαββατοκύριακο για την κυρία Κυπουρού και την κυρία Καμπούρη.
2: Δύσκολο.
0: Πολύ χαμός, δύσκολο χαμός. Για το Pride δύσκολο. Το Σάββατο ζορίστηκαν. Πρέπει να κλείστηκαν στα.
1: Κυρία Κυπουρού, αν μας ακούει, σίγουρα μας ακούει. Ναι. Δηλαδή, λίγο ντροπή γενικά για τις απόψεις.
0: Εντάξει, σας κάνουμε λίγο πλάκα τώρα.
2: Λόγου και αιτίας, ναι. Χωρίς να τίθεται θέμα, μαζευτήκανε δεκάδες χιλιάδες. Περίεργα ντυμένοι τύποι θα πω στο κέντρο της Αθήνας και με κάτι περίεργα συνθήματα, με κάτι ταμπέλες που λέγανε «Σ' αγαπάω ρε ούστη μου» και «Αν είναι δυνατόν».
0: Απίστευτο, πρέπει να κλειστήκανε μέσα στα σπίτια τους και να κλείσανε και τα μπατζούρια και η Καμπούρη και η κυρία Καμπούρη και η κυρία Κυπουρού. Αλλά σε κάθε περίπτωση, παιδιά, είναι αυτό που λέγαμε. Φέρανε καραβιές τους γκέι.
3: Τους ανέβασαν πάνω στα άρματα με τα string, θα σας πω εγώ που ήμουν εκεί πέρα. Χόρευαν από κάτω Lady Gaga σαν δαιμονισμένοι.
2: Λέγε. Lady Gaga σου λέει. Lady Gaga, το πιασες.
0: Έπεσε η Χούντα και φέραν τσούστιδες. Αυτό έγινε.
1: Και όχι, αυτή είναι και χειρότερη.
2: Χαλάσαν οι δρόμοι.
1: Και αυτή είναι και από τη χειρότερη από το κουνούπι του Νείλου. Τσιμπάνε πιο δυνατά, ρουφάνε ασταμάτητα.
3: Στο μεταξύ, εσείς μοίραζαν κάθε χρόνο, βασικά τα τελευταία χρόνια θυμάμαι ότι μοιράζουν μπύρα χωρίς αλκοόλ.
2: Ναι.
3: Στο φεστιβάλ. Φέτος μοίραζαν και παγωτά. Εξαιρετικό.
2: 0%!
3: Όχι κανονικά.
0: Να κολλήσω και να γίνω γκέι. Είσαι καλά.
3: Έχεις δίκιο.
2: Τέτοια θα ήταν. Τέτοια θα ήταν. Δεν πιστεύω να φάγανε τίποτα παιδάκια από αυτά.
1: Το κατάλαβα τι
3: έτρωγαν και παιδάκια.
0: Ένας-ένας, παιδιά. Καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό σας. Αλλά εδώ δεν είναι Pride.
1: Πανέξυπνη τεχνική να εντοπίζουν του straight. Σου λέει, ποιο δεν θα ρουφήξει το παγωτό.
2: Όποιο δεν το γλύφει, αποκλείεται.
3: Ποιο το δαγκώνει από το πλάι αντί να. Ναι, για να κάνετε πόλεμο.
1: Γιατί είμαι σίγουρο ότι οι άνθρωποι σαν την Κύπρο δεν θέλουν να πάρουν να φάνε το παγωτό. Αλλά λέει τώρα θα καρφωθώ.
2: Μην μου πει ότι τα παγωτά είχαν τίποτα περίεργα σχήματα.
3: Ναι, ήταν ξυλάκι.
2: Το
3: ήταν ξυλάκι, παιδιά.
2: Το
0: λοιπόν, καλά που δεν πήγα. Εγώ καλά που δεν πήγα. Γιατί είμαι με την Δέσποινα και την Κυπουρού, πώς τη λένε. Συγγνώμη στο μικρό, δεν ξέρω.
2: Γιώτα.
0: Τι Γιώτα, ναι, τι Δέσποινα. Και, με συγχωρείτε για τον ελληνικό. Ήθελα να. Γι' αυτό δεν πήγα, γιατί είμαι αυτή την πλευρά. Και καλά που δεν πήγα να μην κολλήσω και γίνω γκέι και να μην φάω και παγωτό και να μην με ακουμπήσουν κιόλα.
2: Και γιατί να σε πούνε, τόσα χρόνια straight σε έχουν πει. Γιατί να σου βγει το όνομα τώρα.
0: Δεν ξέρω. Αυτά δεν είναι πολύ βασίλειο. Λίγο να σε. Καταρχά, δεν θέλω να με ακουμπάνε αυτοί. Να σου το πω και έτσι.
3: Λίγο περίεργα να ρούφα για το παγωτό.
2: Αυτοί θέλουν πολύ να σε ακουμπήσουν.
1: Δημήτρη.
0: Το γνώριο! Με αυτό τον καημό ξυπνάνε.
1: Και Δημήτρη, να σου πω κάτι. Είσαι και άνθρωπος της εκκλησίας, ρε φίλε. Πώς θα παρευρεθείς εκεί.
0: Επίσης.
3: Δηλαδή, γιατί η Ελένη Λουκά κάθε χρονιά εκεί είναι.
1: Ναι, είναι, για να, είναι από την αντίθετη πλευρά.
3: Μωρή, πρώτη στην παρέλαση είναι για τον χύψη λόγο, αλλά μπροστά είναι με
0: δεν
3: τα τύμπανα.
0: Άκου. Θα σου πω εγώ, ως παπάδες δεν την έχουμε σε υπόλοιψη. Εμείς έχουμε σε υπόλοιψη τους παπάδες που βγάζουν τα βρακιά τους και τα.
2: Σωστά.
0: Και
2: τα πράγματα είναι, τους έξω.
0: Αυτούς έχουμε περισσότερο να δείχνουμε. Δεν είναι.
2: Σωστά, μα δεν είναι. Ένα...
0: Η Λουκά είναι καρικατούρα.
2: Ναι,
0: ο άλλος είναι σκέτο κατούρα.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι να γιορτάσει την αύξηση κάπως.
0: Λέει, όχι, αυτοί είναι οι Μητροπολίτες.
1: Μα Μητροπολίτης είναι αυτός, Δημήτρη μου.
0: Μητροπολίτης, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Όχι, ρε.
1: Τι ήταν αρχιμάνδρυτης, είναι πολύ
0: Θανάση,
1: ψηλά.
0: Θανάση, όχι, μην βάζεις δικά σου.
1: Δεν λοιπόν, ελάτε, παιδιά. Ψάξτον, ναι.
0: Ελάτε. Θα τον ψάξει, γιατί με τσατίζεις τώρα και θα σου πει ότι δεν είναι Μητροπολίτης.
3: Τι να ψάξω τώρα εγώ, παπάς που τα βγάζει.
0: Λοιπόν.
2: 50 ευρώ.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Ζακ Στεφάνου και φυσικά φτάσε στο

0: επιτυχίες. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Passepartout The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
3: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
5: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
7: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
8: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
9: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
7: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
8: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
9: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.

Να το το ουμάμι, παιδιά, πάμε. Ουμάμι, μάμι, μάμι. Τα φέρει κουβέντα και οριστική μουσική, παιδιά. Αυτό δεν είμαστε φοβερή εκπομπάρα. Όσο ενδιαφέρουμε να το αποφύγουμε, είμαστε η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο.

0: μάμι.
1: Ω μάμι, μάμι, μάμι, εδώ είμαστε. Χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Κάντε λίγο υπομονή. Σε 10 λεπτά ξεκινάνε και οι υπόλοιποι. Οπότε μπορείτε να αλλάξετε σταθμό. Και σα παρακαλούμε να το κάνετε για το καλό σα. 15 Ιουνίου σήμερα. Δεν ξέρω, θέλω να δω τι ημέρε. Μια από αυτές τις ημέρες είναι που θα είμαστε πιο κοντά στα Χριστούγεννα από ό,τι είμαστε από τα προηγούμενα Χριστούγεννα.
2: Καβαλάμε το μισό.
1: Καβαλάμε το μισό.
2: Ωραία.
1: Βασίλης Βλάχος, Κατερίνα Μπούκα, Θανάσης Πασάς.
2: Δημήτρη Σουγκαρέζος.
1: Βασιλική Παρδάνη στη ρυθμιστή και τη ραδιοσκηνοθεσία. Αποκατάσταση αλήθειας, γιατί δεν θέλω να φαίνομαι εγώ μάγκας και οι συνεργάτες μου, όχι. Να φαινόμαστε όλοι χάζι, θέλω. Όντως, Μητροπολίτη τον αναφέρουν τα άρθρα των ανώμαλο Παπαδάρα. Σε κάθε περίπτωση 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Με θέμα ημέρα τα είχαμε μαμάκια ή μαμάκια ανεξάρτητος φίλου. Δηλαδή, αγόρι κορίτσι να είναι κολλημένος ή προσκολλημένη με τη μητέρα της ή με τη μητέρα του.
2: Και πολύ σωστά το θέτεις και στα δύο φύλλα, γιατί βεβαίως ξέρουμε το γνωστό φαινόμενο του άντρα μαμάκια, αλλά υπάρχουν και αυτές οι γυναίκες που είναι τόσο κολλημένες με τις μαμάδες, ντουέτο τις βλέπεις. Εμείς στα χωριά τις ξέρουμε. Μπορεί να είναι παντρεμένες, μπορεί να μην είναι, και είναι αγκαζέ με τη μαμά όλη τους τη ζωή. Να πάνε στην εκκλησία, να πάνε στην αγορά, να βγουν έξω. Και η μαμά κάνει και τα αντίστοιχα κουμάντα. Εννοείται, επηρεάζει μάλλον την κόρη στη σχέση.
3: Που λέει ότι είναι η καλύτερη μου φίλη. Που δεν υπάρχει λόγος να είναι η καλύτερη σου φίλη.
1: Αυτά, γιατί μπορούν να συμβούν. Το θέμα είναι το πόσο αφήνεις να επηρεάζει αυτό που λέει ο Βασίλης. Δηλαδή το να κάνεις παρέα με τη μάνα στον πατέρα σου δεν είναι κάτι προβληματικό, μόνο δεν θες κάνει.
3: Άλλο κάνω παρέα και λέμε και καμιά κουβέντα πιο φιλική, και άλλο είναι η καλύτερη μου φίλη. Έχει μεγάλη διαφορά.
4: Υπάρχει χειρότερο.
1: Ό,τι θέλει θα είναι. Δεν κατάλαβα ποιο είναι το πρόβλημα.
3: Υπάρχει.
1: Άμα σε επηρεάζει. Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Πάμε το βράδυ αυτό.
3: Δηλαδή, εγώ τι λέω στην Αγγελικούλα θα μπορούσα, δεν ξέρω κιόλας, αλλά θα μπορούσα να πάω να το πω στη μάνα μου.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Από μία ηλικία και μετά λέω. Εγώ δεν λέω τα μικρά παιδιά ή άνθρωποι, όσο διαπαιδαγωγείται ένα παιδί να κάνει παρέα με τη μάνα. Όταν θα έχει περάσει σε μια άλλη φάση τη ζωή τη, μπορεί να συναστρέφεται με τη μάνα τη. Δηλαδή, μπορεί με στου φίλου να συγκαταλέγεται η μάνα
5: τη. Ρυθμός 988.
6: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
7: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
8: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
9: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
10: Η καλή μέρα από το ρυθμό της φαίνεται.
11: Μια νέα μέρα αρχίζει, ξεκινά.
10: Ρυθμός 988.
1: Εγώ λέω να μην.
2: Ναι.
1: Εκεί μπαίνει ότι επηρεάζει.
2: Ναι, τρελαίνεσαι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν,
4: υπάρχει βέβαια και οι σχέσεις να ανταγωνίζονται.
2: Πολύ.
1: Αυτό πολύ.
4: Ναι, ναι. Είναι το άλλο μισό.
1: Λοιπόν, για ακούστε, παιδιά, κάτι φοβερό. Ζημά. Ζημά στα ρωσικά είναι. Ξέρετε τι είναι?
2: Όχι.
1: Ο χειμώνας. Λοιπόν, πρόκειται για. Γιατί ξέρετε ότι εμείς για ένα πράγμα μπορούμε να σας εγγυηθούμε όταν λέμε κάτι ότι ισχύει. Για το φαγητό. Λοιπόν, έχουμε, γι' αυτό και μας προσεγγίζουν και διάφορα έτσι, εστιατόρια, διάφορες γωνιές, διάφορες προτάσεις που μας ταΐζουν και σας τα λέμε εμείς, γιατί ξέρετε επίσης ότι είμαστε ειλικρινοί.
10: Περισσότερη μουσική.

0: Dr.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Που φέρνει την αυθεντική ατμόσφαιρα της ρωσικής υπαίθρου στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Μια αρχιτεκτονική χρονοκάψουλα. Χειμώνας λοιπόν προσφέρει τη μοναδική αίσθηση προστασίας και θαλπορής. Ζεστό το κλίμα, νιώθεις ότι πραγματικά τρως ένα σκηνικό που θυμίζει λογοτεχνικό τοπίο του Τολστόη ή του Τσέχοφ. Και τώρα πάμε στα πιάτα. Κλασικές σούπες, το παραδοσιακό μπόρς και η πλούσια σολιάνκα.
3: Εξαιρετικό.
2: Ναι.
4: Καταφύγιο είναι, σημαίνει ίσκα μάλλον.
3: Fine dining όμως έχουν μια πάρα πολύ ωραία ρωσική.
2: Ορίστε, εννοείται, από εκεί θα τη φας.
3: Όπα θα την έκανα.
2: Χειροποίητα ζυμαρικά πελμένη και βαρενίκη, φτιαγμένα καθημερινά στην κουζίνα τους. Εμβληματικά πιάτα beef stroganoff και κοτόπουλο Kiev.
5: Stroganoff,
2: ναι, συγγνώμη. Και κοτόπουλο Kievου, μαγειρεμένα με την αυθεντική τεχνική. Στο ζήμα δεν σερβίρουμε, λέει, απλώς φαγητό, γράφει εδώ. Προσφέρουμε μια βουτιά στην ιστορία και τον πολιτισμό μιας άλλης εποχής, αναφέρει η ομάδα λοιπόν του εστιατορίου. Η αρχιτεκτονική, οι γεύσεις, όλα αυτά σε ταξιδεύουν στον 19ο αιώνα. Ξέρω ότι σας έπεισα. Αγίου Ιωάννου 7 είναι στην Γλυφάδα και το τηλέφωνο είναι 212-810-6091. 212-810-6091. Εντάξει, μπορείτε να μπείτε και στο website και στα social media zimabar.gr για να δείτε και να κλείσετε και το τραπέζι σας.
5: Υπάρχει από την Ρωσία σοβαρή παράδοση, όχι στο φαγητό μόνο με την έννοια της κουζίνας, στο φαγητό με την έννοια του σερβιρίσματος, του καθόμαστε, πώς τα στείνουμε, τι τα κάνουμε. Το αλλαγούς τρόπο σερβιρίσματος, τέλος πάντων ο ρωσικός, είναι από τους πιο περίτεχνους. Θα βρείτε δηλαδή τα περισσότερα μαχαίρια, πυρούνια και κουτάλια πάνω στο τραπέζι σας και είναι και αυτός που έδωσε τα φώτα του στο σημερινό τρόπο σερβιρίσματος. Αντί δηλαδή να περνάει ο σερβιτόρος με ένα μεγάλο ταψί και να μας βάζει μια ποσότητα ή να μας το παρουσιάζει και να βάζουμε εμείς, έρχονται τα πιάτα έτοιμα και σερβίρονται μπροστά μας. Πολύ κοντά στο εστιατορικό ή αμερικάνικο στυλ που λέμε σήμερα.
2: Τι είναι σερβίρονται μπροστά μας?
5: Όπως σε ένα εστιατόριο έρχεται έτοιμο το πιάτο,
2: το πιάτο και έτοιμο,
5: έχει το κρέας, τη γαρνιτούρα ή οτιδήποτε. Δεν έρχεται πια ο σερβιτόρος και εσύ έχεις ένα κενό πιάτο και σου βάζει ή παίρνεις να βάλεις.
2: Ναι, ναι,
5: που είναι το γαλλικό ή το αγγλικό στυλ ανάλογα.
2: Μάλιστα.
3: Στο μεταξύ βλέπω εδώ στις φωτογραφίες πρέπει να έχει και μεντοβίκ, που αυτό είναι ένα γλυκό
4: με τις κρέπες,
3: από τη Ρωσία, που είναι ουσιαστικά με μπισκότο, αλλά είναι σαν τούρτα μελιού.
4: Αυτό
3: είναι
4: μπράβο,
3: το γλυκό ψυγείο με πολύ δύσκολο στην Παρασκευή του. Ενώ φαίνεται.
2: Μην το ξαναπείς, ακούστε. Στείλτε μου, σας παρακαλώ, πώς το είπε τώρα αυτό το γλυκό μελιού η Κατερίνα.
5: Όχι, το γιορτογλυκό της Κατερίνας.
2: Το γιορτογλυκό της Κατερίνας μαζί με το ονοματεπώνυμό σας θα σας εξασφαλίσει ένα τραπέζι έτσι πάνω στην τρέλα μου για δύο στο ζημά αξίας 80 ευρώ.
4: Και να σου πω κάτι.
2: Άρα, μισό λεπτό, συγγνώμη, το όνομα και το ονοματεπώνυμο, το όνομα που, του φαγητού του μελιού, συγγνώμη, Θανάση, για να πάω το διαγωνισμό. Και το ονοματεπώνυμο στο 698-104-104-6 για να κερδίσετε στο ζημά τραπέζι για δύο.
4: Και έβλεπα τώρα, παιδιά, και το μενού και θα βρείτε και αυθεντικό μαύρο χαβιάρι Ρωσίας.
2: Να τα. Έχει μέσα. Σας αξίζει. 6-9-8-104-104-6 τα μηνύματά σας στο Viber. Ξέρω τώρα ότι έχει σκάσει ο διαγωνισμός. Οπότε θα σας πω ότι σήμερα γιορτάζει ο Αυγουστίνος, η Αυγουστίνα, η Αυγούστα, ο Ιερώνυμος και η Ιερωνύμη. Ορίστε, γιορτάζει και ο Αρχιεπίσκοπος. Παγκόσμια ημέρα ανέμου, Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας, Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων.
4: Κύριε Ουγγαράζη, μια ερώτηση έχω. Επειδή πει τώρα γιορτάζει ο Αρχιεπίσκοπος, επειδή είναι το δεύτερο όνομα που παίρνουν, γιορτάζουμε το δεύτερο όνομα που παίρνουν, δεν γιορτάζουν ποτέ ξανά με το πρώτο του.
5: Πάει το Γιώργος.
2: Ναι.
5: Okay.
2: Ναι. Γι' αυτό και από το σημείο που χειροτονείται και μετά ονομάζεται έτσι. Οπότε γιορτάζει και τότε.
4: Κρίμα, έργα μου, δεν χάσανε τα τριλά δώρα.
2: Τι να κάνεις. Λοιπόν,
5: εγώ είχα συναντήσει, παιδιά, πρόσφατα. Πέρυσι, στο δρόμο, έναν παλιό μου γνωστό που έγινε παπάς στο μεταξύ που εμείς είχαμε χαθεί. Το είχα ακούσει όμως, το είχα μάθει.
0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
6: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισσας 988.
2: Την υπογράφει και αποτελεί ένα από τα τρία μεγάλα κείμενα της. Δεν έχουν σύνταγμα, έχουμε ξαναπεί στη Βρετανία. Έχουν τη Magna Carta.
4: Ακόμα με αυτήν είναι.
2: Ναι, και άλλους δύο έτσι. Τώρα τα υπόλοιπα είναι άλλες δύο τώρα. Αχ, το έχουμε ξαναπεί. Όχι, όχι, όχι.
5: Να είναι καμιά διακήρυξη ανεξαρτησίας.
4: Όχι, όχι, όχι.
2: Τη Αγγλία όχι.
5: Α, τη Αγγλία λέμε.
2: Κάτι
5: τώρα,
2: άλλο είναι. Τέλος πάντων, θα το. Καλά, μάπεσο ακούτε. Τι περιμένατε να τα πέσουμε μέσα.
5: Μάγνα Κάρτα.
2: Ναι, μωρέ, αυτό το. Η Μάγνα Κάρτα είναι το ένα. Έχει άλλα δύο. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1667, ο γιατρός του Λουδοβίκου, πολύ μάγκα Νότ, του 14ου, Ζαν Μπατίστ Ντενί, πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε 15χρονο αγόρι. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Το αγόρι θα πεθάνει και ο γιατρός θα κατηγορηθεί για φόνο. Θεωρείται πάντως η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος.
5: Διάβαζα κάπου ότι πρώτα έγινε η πρώτη επέμβαση και μετά εφευρέθηκε η αναισθησία. What the fuck.
3: Όπω.
2: Έτσι είναι. Ναι. Γιατί πρώτα προέκυψε η ανάγκη και μετά βρήκαν το, ναι, τη λύση. 1856 με το νομοθετικό διάταγμα Σουπουθού. Τι είναι Σουπουθού?
5: Μίλα καλύτερα.
2: Αποφασίζεται η έκδοση γραμματοσύμου για τις ταχυδρομικές ανάγκες της Ελλάδος.
5: Μάλιστα.
3: Ωραία. Θες να δούμε τι είναι το σούπ.
5: Δηλαδή πριν τα στέλαμε άνευ γραμματοσύμου και μετά έγινε πιο official προφανώς, ε? Κάτι, ναι.
2: Το σούπ εδώ τι είναι?
3: Τι ήταν το σούπ εδώ, προκήρυξη?
2: Νομοθετικό διάταγμα.
5: Νομοθετικό διάταγμα.
3: Έχω μόνη μου έτσι τα δικά μου.
2: Σούπουθου. Μου ήρθε και ένα ανέκδοτο τώρα, αλλά είναι λίγο σόκινο, οπότε δεν το λέω.
5: Αχ, μωρέ.
2: Ναι, γιατί γραμματώσιμο. Που πάει μια γυναίκα και λέει στο γιατρό της ότι. Ναι. Βρίσκω γραμματώσιμα.
5: Α.
3: Πού?
2: Στο γιατρό της.
4: Ωραία. Μούμε, δεν καταλαβαίνω.
5: Ωραία.
2: Ναι, και λέει αυτός. Δεν γίνεται.
3: Πες το τώρα. Αυτό έχει ξεκινήσει.
4: Το ξεκίνησες και τελείωσε.
3: 7 η ώρα είναι μια χαρά, τα δημοτικά έχουν
2: όχι,
3: κλείσει.
2: Όχι, όχι, όχι. Αυτό δεν λέγαμε ότι δεν ήταν αστείο που είχε πει ο Λιανός και μετά πέσανε να μας φάνε ότι τους βρίζουμε.
4: Λοιπόν, σε αυτό που είπε τώρα η Κατερίνα. Λοιπόν, με πλησιάσανε τρία παιδάκια που ακούνε μάπες. Και λέω, πώς είσαι, ρε? Μου λέει 13, 14.
5: Αχ, συγγνώμη.
4: Και λέω, πού ακούτε εσείς μάπες? Μου λέει, το πρωί πάμε σχολείο, σας ακούμε. Λέει, ορίστε. Πολύ γέλια, λέει, το βρυσίδι. Το βρυσίδι που πέφτει, μου πει ο ένας.
2: Έτσι είπε.
4: Ναι, πω.
2: Ναι. Όχι, όχι, αυτό το ανέκδοτο δεν το λέω, όχι, γιατί είναι βαθιά σόκιν. Δεν έχει δηλαδή βρυσιά. Είναι
5: το νόημα.
2: Το νόημά του είναι πολύ. Είναι οριακά σχαμερό, οπότε δεν υπάρχει λόγο. Πάμε παρακάτω. Ναι, και δεν είναι και αστείο. Αφήστε, δεν λέω, ας να τα κάνουν τα παιδιά στο σφαίρο που ξέρουν να λένε αστεία. Εμείς δεν ξέρουμε, εμείς τα λέμε πολιτικά. Βρετανικά στρατεύματα σαν σήμερα καταλαμβάνουν την Κύπρο το 1878. Ακούστε εδώ, 1885. Ιδρύεται στον Πειραιά ο Όμιλος Ερετών. Το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο στην Ελλάδα, Θανάση.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Του ξέρει.
4: Ναι.
2: Όμιλος Ερετών. Έχει και ολόκληρο έμβλημα. Με κάτι, τι είναι αυτά, μάλλον κουπιά πρέπει να είναι. Λοιπόν, 1954 ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών Ιταλίας, Γαλλίας και Βελγίου. Και σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Μάνος Χατζηδάκης το 1994.
5: Μάλιστα.
3: Πολύ ωραία.
2: 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Πάμε σε λίγο στους μάπες.
5: Πάω εδώ στη φίλη που έχει πρόβλημα. Καλημέρα, μάπες. Είχαμε πτήσει 9 παρά χθες το βράδυ από Χανιά Αθήνα με την κλασική φθηνή αεροπορική εταιρεία η οποία έφυγε τελικά στις 11. Ωραία. Κοιμήθηκα στις 2, ξύπνησα στις 5.30. Είμαι στο δρόμο να πάω για δουλειά πριν κάνα μισάωρο και στις 10 η ώρα που θα έρθει συνάδελφος να κρατήσει τα παιδάκια στον παιδικό σταθμό θα σηκωθώ να φύγω να πάω σπίτι μου. Δεν την παλεύω.
2: Ναι, ναι, είναι σήμερα έξτρα τσαγκαρο Δευτέρα. Θέμα ημέρα. Τα είχαμε μαμάκια, αγόρι, κορίτσι. Αν θέλετε να βρείτε, αλλιώς πείτε τι μας λένε οι μάπες γενικότερα.
5: Βεβαίως, βεβαίως. Τώρα οι μάπες έχουν λίγο χαθεί εδώ στο διαγωνισμό. Μπράβο πάντως που ξέρετε, το πιάσατε το όνομα του γλυκού αυτού.
3: Όχι, το... μήπως το ξέρουν.
2: Και το είπε μόλις μία φορά η Κατερίνα. Ναι.
5: Εδώ η μάπησα, δεν θα το επαναλάβω τώρα το όνομα, λέει εμείς που μένουμε Καλυθέα ξέρουμε.
3: Έχει πολλά ρώσικα, ναι, στην Καλυθέα.
2: Έχει και το σουβλατζίδικο, τις Ρωσίδες.
3: Ναι, ναι, ναι, που είναι πολύ γνωστό.
2: Που είναι πολύ ωραίο. Πάμε για την έρευνα της Κατερίνας Μπούκα μας.
5: Θα ερευνήσει.
2: Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα. Ο Θανάσης έφτιαξε ένα πάρα πολύ ωραίο καραβάκι. Α, η Κατερίνα το
4: έφτιαξε. Η κυρία Μπούκα το
2: έφτιαξε. Η κυρία, φαντάσου πόσο βαριό ήταν.
5: Κοίτα αυτές οι φασές, ξέρουν από όλες τις χειροτεχνίες, ρε παιδί μου.
3: Είμαστε καλές έτσι.
4: Τα οριγκάμι είναι καλές με τα δάχτυλα και τη γλώσσα.
2: Και εγώ όμως εξιστής. Δηλαδή ο Θανάσης έφτιαξε ένα πολύ ωραίο καραβάκι, αλλά μόλις έμαθα ότι το έκανε η Μπούκα.
5: Ξενέρωσες.
2: Ξινότανε. Δηλαδή όταν το κάνει η Μπούκα βαριέται, όταν το κάνει ο Θανάσης είναι δημιουργικό.
3: Μόνο σου εκτίθεται.
2: Όχι, μα τα παραδέχομαι.
5: Κάπως έτσι μεγαλώσαμε αγοράκια, κοριτσάκια και από τις οικογένειες. Δηλαδή εσύ αγοράκι έκλανες, μπράβο, συγχαρητήρια. Η κόρη από δίπλα, α πούμε, έπαιρνε το 8ο βραβείο ζωγραφικό. κινηματογραφική. Εντάξει, καλά είναι.
3: Ναι, ναι, ρε, παιδί μου, τι θα έκανε,
2: πόσο άδικο.
3: Πήρε και ένα βραβείο.
2: Πόσο άδικο.
4: Εντάξει, καλό είναι ότι τα αντιλαμβανόμαστε και τα αλλάζουμε.
2: Αυτό. Αυτό που το λέει ο Θανάσης. Λοιπόν, να πούμε για να χαιρετήσουμε στο πρωινό που μα μαγνητοφωνούν, γιατί είμαστε ενότητα εκεί στον Γιώργη Τολιάκα. Ο Γιώργος Ζομπέζας το κάνει αυτό. Και μάλιστα όταν μπαίνει μέσα, λέει ο Γιώργος στη σύσκεψη, λέει: τι είπε ο Γκαρέζος το πρωί.
5: Σταμάτα.
2: Είμαστε καθημερινά. Να σε καλά, να σε καλά, Γιώργη. Δεν μαθαίνει, δεν πειράζει. Εντάξει, κάποια στιγμή θα βρεθούμε και στον δρόμο. Και εντάξει, θα καταλάβει ότι δεν είναι η ζωή μα αυτέ οι εκπομπέ. Σα-ίσα αυτέ θα τελειώσουν, η ζωή συνεχίζεται. Προχωράμε.
5: Του απέσπασε τι προάλλε 16 λεπτά παίζανε σε ένα με τον Τζιμιτσέλη και χάσανε την ομοφοβική επίθεση που είχε γίνει στο Ζάπιο. Δεν την ξέρανε. Εκείνη τη μέρα ήταν. Και μετά είχαν προχωρήσει σε δυνατέ δηλώσει από την κυρία Κουτσελίνη και την κυρία Σπυροπούλου.
2: Πού να
5: χωρέσει αυτό.
2: Πού να μάθουνε, παιδί μου, ότι έγινε ομοφοβική επίθεση.
5: Αναρωτιώσατε.
2: Άσε αυτές τις βλακίες, δεν γίνονται ομοφοβικές επιθέσεις.
5: Δεν ήταν ομοφοβική.
4: Θα το ξέρω, Μπαλάσκας.
2: Κάτι, Βασίλη, κάτι θα κάνανε.
3: Σωστό. Δεν ήταν μέσα στην ημερήσια διάταξη.
4: Προφανώς μπορεί να είχαν βγάλει τα ρούχα του, δηλαδή.
2: Έλα τώρα, αφού είναι προκλητική. Λοιπόν.
3: Ακούστε
2: και είναι γνωστό ότι στο προκλητικό πάντα απαντάμε με φάπα. Είναι, δηλαδή αυτό κάνουμε το 2026, παιδιά.
4: Και να σου και καλά κάνουν και φάπα. Παλιά του καίγανε. Άντε.
2: Ναι, και δόξα τω Θεώ να λένε. Έλα, Κατερίνα.
3: Λοιπόν, ακούστε τώρα.
2: Μας βάζει θέσιμα.
3: Την ιστορία του Κεμάλ, έτσι όπως ξεκίνησα. Όχι, καμία σχέση. Έχει γίνει μία έρευνα η οποία ψάχνει να βρει τι ακούει ο κόσμος όταν κάνει σεξ. Ποιους καλλιτέχνες προτιμά. Έχει γίνει με international δεδομένα.
2: Όχι
3: δεν
2: τι έτυχε να ακούσω την ώρα που έκανα σεξ. Εγώ
3: δεν
2: το
3: έτυχε.
2: Βάζω επί τούτου.
3: Ναι, έχεις βάλει την playlist, ρε παιδί.
2: Θυμάμαι ότι ήταν. Εγώ έχω κάνει με τον Γκάζι τη Βύση.
3: Πώς πάει αυτό.
2: Μια μπαλάντα.
5: Γκάζι, ανοιχτό!
4: Παιδιά, δεν μπορούμε τραγούδια. Μόνο κατά λάθος μια φορά είχα κάνει.
5: Αλήθεια!
4: Μια φορά είχα κάνει με τον Σωτηρακόπουλο.
2: Τραγουδούσε.
4: Όχι.
5: Αναμετέδιδε.
4: Περίγραφε παιχνιδάρα πίσω και ήθελα να βλέπω κιόλα.
3: Θέλει το κατάλληλο τραγούδι.
2: Για
3: γι' αυτό υπάρχει και αυτή
4: τα
3: η λίστα.
4: Τα έχω δοκιμάσει όλα. Μπαλάντες, γρήγορα.
3: Όχι, δεν θέλει πολλά λόγια.
5: Ένα μπάλο.
3: Ναι, είναι ένα καριώτικο η φασέλη.
4: Η αλήθεια αυτή είναι. Με τη ρεύ σκηνή γίνεται η φασούλα. Έχει ζήκιο.
2: Πάμε λίγο.
3: Άλλο, λοιπόν, στο νούμερο 9 η Taylor Swift, παιδιά.
5: Τι λε, μωρέ, παιδιά. Ούτε η Taylor Swift δεν το κάνει με Taylor Swift.
3: Κι όμως.
2: Εγώ νομίζω ότι η Taylor Swift το κάνει με Dua Lipa.
5: Σίγουρα! Μπορεί. Τουλάχιστον!
3: Στο 8, η Rihanna.
5: Ναι.
3: Το ακούς.
5: Ναι, γιατί λίγο put it up, λίγο bitch better have my money, λίγο...
3: Work.
2: Ηρέμησε, Κατερινά. Ηρέμησε, Κατερινά!
4: Παιδιά, λίγο... δεν τα χορέψα αυτά.
3: Έκανε και το χορευτικό.
4: Δεν μπορείς να τη βρεις με αυτά τα
2: και κοίταζε τον κόλο της.
5: Ναι.
2: Η Κατερινά λέγει work και κούναγε τον πισινό της και τον κοίταζε.
5: Να δει κουγέψε.
2: Σαν τον Κούπερ που κλάνει και τρομάζει.
5: Και κοιτάει.
2: Ναι, κοίταζε. Τι ήταν αυτό που έγινε, τώρα πιζό.
4: Δεν τρέπεσε λίγο, μωρί.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν οι χειρότεροι εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, παιδιά. Το Muppet Show είναι αυτό. Τι να σας πω, κανονικά θα πρέπει να λέμε ότι είμαστε άλλη εκπομπή. Καταλάβατε, ψευδώνυμο για να μπορέσουμε να, να χρεώνετε τις διάφορες σας συναρτησίες που ακούγονται, μην πω και τα παραβατικά. Άλλη εκπομπή, να λέμε ότι είμαστε σφαίρα. Να λέμε ότι είμαστε τα κουνάβια.
1: Ναι.
0: Πώς τρελάθηκα, μου γύρισε το μάτι, ρε παιδί μου, τώρα.
2: Όχι, όχι, Δημήτρη. Συνέχισε άστια. Ωραία το
0: πράγμα. Ναι, ευχαριστώ, Θανάση. Βάλε με στη θέση μου.
2: Δώστε κατεύθυνση. Γιατί έχω και εγώ δύο-τρία πράγματα να πω και δεν θέλω.
0: Επειδή πήγε. Δεν μπορώ να μην το πω αυτό, γιατί είναι. Ξέρετε ότι είναι το η Αχίλιος πτέρνα μου. Το Muppet Show. Μόνο αυτό θα πω. Δεν είναι τίποτα φοβερό. Γράφε, Μπέζα. Όχι, είδα τη συνέντευξη τη Ελένη Βουλγαράκη στον Φανή και λέγανε, ευλογάγανε τα γέννα.
1: Όμορφη.
0: Πολύ όμορφη.
1: Πολύ καλή.
0: Πολύ και όσο μεγαλώνει ομορφαίνει περισσότερο.
1: Πολύ ωραία ήταν.
0: Λειτουργεί, πώς λέγεται, εκθετικά αυτό.
2: Εγώ λοιπόν, θέλω να πω πάντως ότι
0: δεν το είπα αυτό που θέλω να πω.
2: Θα το πεις τώρα, εγώ θέλω να πω τώρα ότι η Όλγουιν όλους τους άλλους στέλνει να πούμε στη φόρμουλα, τον κάθε άσχετο. Εγώ που παρακαλώ ένα χρόνο δεν με έχει στείλει ακόμα.
0: Ποιον έστειλε?
2: Τη Βουλγαράκη τη στείλα στον Grand Prix Βαρκελόνης να πούμε.
1: Εντάξει, να είναι καλά η κοπέλα, αλλά και ο Τέντι έπρεπε να πάει.
2: Άσε με τώρα.
0: Ποιος είναι ο Τέντι?
3: Ο Τέντι. Αυτός εδώ. Με τα Μπούμπης.
2: Τη Ζαρίφη έχει πάει.
0: Τάκης και Μπούμπης.
1: Πήγε ο Τάκης, έμεινε ο Μπούμπη.
0: Είναι τόσο γαμάτι αυτή η διαμίμηση που σου κολλάει το τέτοιο και έχω μία μέρα ολόκληρη προχωρούσα στον δρόμο και στα μάξι και τραγούδουσα. Τάκη και μπουμ.
2: Η άλλη ξέρει τι στα γέλια ρε μόλις ακούει.
0: Είναι φοβερό. Ναι. Πολύ εύστοχο. Έλα, σταμάτα.
1: Και όχι, είναι πετυχημένο για σένα είναι το πρόβλημα.
0: Φαντάσου τώρα ότι η υπηρεσία τη εθνική. Δεν είναι παιδιά από τέτοιο. Εμείς έχουμε άλλη τράπεζα χορηγό.
1: Ούτε θα έχουμε τέτοιο.
0: Δεν έχουμε συνεργασία. Είναι η υπηρεσία ότι τέλος πάντων τα διαδικαστικά για να πάρει σπίτι στα ξεμπερδεύει σε δύο μέρες.
1: Βεβαίως.
0: Για να ξέρει κιόλα. Αν εγκρίνεται το δάνειο σου.
2: Τι ωραίο.
1: Κοίτα κατάσταση.
0: Λέει λοιπόν αυτό και φανταστείτε ότι έμαθα την υπηρεσία. Αν αυτό δεν είναι η πιο επιτυχημένη η διαφήμιση που πετυχαίνει το στόχο του, τότε τι.
1: Σωστό.
0: Όχι μόνο λοιπόν τραγουδάω Τάκης και Μπούμπης όλη την ημέρα, αλλά έμαθα και για την υπηρεσία. Δηλαδή GRPs στο έπακρο. GRP είναι η μονάδα μέτρησης διαφημιστικής πίεσης.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, δεν σας το είπα. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι ευλογάγαν τα γένια τους για τα περίφημα κουνάβια. Και πόσο μου λείπουν τα κουνάβια και τα κουνάβια. Και ποια κουνάβια, τα κουνάβια τα στήσατε όλα πάνω στο Muppet Show. Λέγατε στις αφίσες ότι είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Δηλαδή το μότο μας όταν εμείς είμαστε στα 10 χρόνια τότε. Τέλος πάντων, να είστε καλά, την υγεία σας να έχετε.
1: 15 καλή, τι 10.
0: Δεν ξέρω πότε ήμασταν. Αφού ξέρω, δεν τα πάω καλά με τις χρονολογίες. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματά σας στο Vibers. Και θέλω να σας πω τώρα ότι είναι πάρα πολύ καλή στιγμή να σας θυμίσω τον σύμμαχό σας για το κουνούπι. Αουτάν, παιδιά.
1: Ναι.
0: Είναι ταυτόσιμο. Δηλαδή, πώς λέμε, ρε παιδί μου, το διορθωτικό το λέμε μπλάνκο. Το αντικουνουπικό το λέμε αουτάν.
1: Ναι.
0: Είναι.
1: Έτσι το ζητάμε. Έτσι το ζητάμε.
0: Πρόκειται λοιπόν για τη σειρά Autan Defense Protection που περιλαμβάνει το Autan Defense Extreme Protection και το Autan Defense Long Protection. Η συγκεκριμένη σειρά, συγγνώμη, και η Defense Extreme και η Defense Long Protection βρίσκονται στα φαρμακεία, έτσι. Γιατί εδώ μιλάμε σοβαρά, δεν κάνουμε τώρα χαβαλέ. Ενώ για σοβαρό προϊόν Autan. Το 50% DIT. Τι λέει εδώ, τι είναι DIT.
1: Πνίγεται.
0: Τι είναι DIT, ρε.
1: Κάτι θα είναι, βρε καλέ μου άνθρωπε τώρα.
3: Είναι η αντικουνουπική ουσία.
1: Ακούστε, Muppets. Θα πάρετε αουτάν και άμα σα τσιμπήσει το κουνούπι, πριν σα τσιμπήσει το κουνούπι, θα βάλετε.
3: Και δεν θα σα τσιμπήσει τίποτα.
1: Αυτό είναι.
0: Για τα κουνούπια υπάρχει λοιπόν το αουτάν και στα φαρμακεία. Συγκεκριμένα, θα το διαβάσω για να τα ξέρω και τι λέω. Η σειρά, παιδιά, αφού έχει εξελιχθεί η κατάσταση, οπότε. Δικαιολογούμε να μην τα ξέρω. Είμαστε και το Muppet Show η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Δεν είμαστε τα κουνάβια. Οπότε θα σας τα διαβάσω. Autan Defense που είναι διαθέσιμη λοιπόν αποκλειστικά αυτή η σειρά στα φαρμακεία και σε προστατεύει έως και 10 ώρες από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια.
1: Βέβαια.
0: Άκουρε φίλε.
1: Δεν ξέρεις που θα σε βγάλει ζωή σε πιο κάμπινγκ.
0: Η σειρά προσφέρει το Autan Defense Long Protection για όλη την οικογένεια που δεν ερθίζει το δέρμα και είναι δερματολογικά ελεγμένο και δεν περιέχει άρωμα. Το Autan Defense Extreme από την άλλη Protection. Είναι ιδανικό για εμάς που κάνουμε outdoor δραστηριότητες και κάμπινγκ. Αυτό το βάζεις για να βαράει το κεφάλι το κουνούπι, έτσι. Το άλλο είναι long term για όλη την οικογένεια. μακροπρόθεσμα. Ή για όποιον, εν πάση περιπτώσει, φεύγει για κάποιο ταξίδι και πρέπει να βάλει, εκεί θα χρησιμοποιήσει το Defense, το OUTAN Defense Extreme. Περιοχές υψηλού κινδύνου, καθώς αποθεί όλα τα κουνούπια, ακόμη και αυτά που μπορεί να προκαλέσουν ελονοσία και τον ιό του κίτρινου πυρετού. Έχει την υψηλότερη προστασία με 50% DIT. Να το DIT. Και διάρκεια έως 10 ώρες. Είναι λοιπόν η ουσία. Έχεις δίκιο. Η αξιοπιστία του OUTAN τώρα και στα φαρμακεία. Τσεκάρετε. OUTAN, το ξέρατε ούτως ή άλλως. Το επιβεβαιώνω και το υπενθυμίζω. Πάμε στους μάπες.
1: Βεβαίως. Καλημέρα να πω στη φίλη τη Γιώτα, η οποία μας στέλνει την καλημέρα της. Παρόλο που είναι τελευταία μέρα σχολείων, δεν έχω πολύ πρωινό ξύπνημα, ωστόσο σηκώθηκα για να σας ακούσω. Τα ακόμα τα σχολεία, ρε παιδιά.
3: Έχει. Νομίζω τώρα τελείωσαν. Είδα πολύ στο Instagram ότι είχαν γιορτές. Γιορτούλες πήγαν από
0: Παρασκευή. Σήμερα είναι τελευταία μέρα.
1: Σήμερα είναι τελευταία μέρα. Πήρε καθόλου το μάτι σας ένα έτσι βιντεάκι που σχολιάστηκε πάρα πολύ στα social με μια γιορτή τελευταίας μέρας από ό,τι κατάλαβα σχολείου, όπου έγινε λίγο μπαρ το ναυάγιο?
2: Όχι.
3: Δηλαδή,
2: όχι.
1: Ήταν απογευματοβραδάκι πια, γιατί δεν νυχτώνει και νωρίς, να πεις.
0: Ναι.
1: Και προφανώς για τους γονείς υπήρχε αυτό το γνωστό βανάκι, το οποίο ήταν full στα αλκοόλ και στα κοκτέιλ και αυτά.
3: Ναι.
1: Και δεν σερβιρόταν, δεν είναι σερβιραν τελικά μόνο στους γονείς, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Και έγινε, σου λέει, λίγο μπουζουκλερή η φάση.
0: Τι λέτε,
1: στο σχολείο.
2: Πανηγυράκι.
1: Έγινε λίγο, ναι, σαν event, ξέρεις, από αυτά που.
3: Παρασκευή απόγευμα, τι να κάνουν και αυτοί οι καψεροί γονείς.
1: Στήριξε.
3: Στήριξε.
2: Δεν πάει καλά νυχτερινή Αθήνα, παιδιά. Έχει πέσει αγόρα.
1: Στα από τα σχολεία θα τα βγάλουμε.
2: Να βγάλουν τα σπασμένα γόνιος και πάει δημάζει πακέτο. Δώσε ένα μπουγαλάκι.
3: Δεν νομίζω ότι οι γονείς τη στήριζαν, βέβαια. Ίσως είναι και λίγο.
2: Ναι, όντως μετά το
0: δεύτερο
2: αλκοόλ, μετά το δεύτερο κοκτέιλ, λέγαμε πιέσαι εσύ, αγόρι μου.
0: Εσύ εννοείς την αγορά του αλκοόλ τώρα, ε?
3: Ναι, 30% σου λέει. Okay. Το τελευταίο διάστημα.
0: Σωστά.
3: Κάτω.
0: 6-9-8-104-104-6 τα μηνύματά σας στο Vibers. Καλημέρα, μάπες. Και έχουμε κανένα μήνυμα πριν πάμε στην όργα μας.
1: Βεβαίως, εδώ στον ανώνυμο μάπα. Καλημέρα, μάπες μου. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στην Τζέννη από την προηγούμενη εβδομάδα. Κόλλησε αυτός εκεί.
0: Από την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Ναι, ναι, έχουμε πάθει. Καλημέρα και στη Σύση που έχει γενέθλια και ζητάει καμιά ευχούλα.
1: Την ευχούλα σας, Δημήτρη μου. Την ευχούλα σας.
2: Εδώ στην ευχούλα σου.
0: Άντε, μαμί σου.
1: Παιδάκι!
4: Καιρός για τον καιρό. Με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Έλα, Όλγα.
1: Καλημέρα,
2: καλή εβδομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι. Πες τα
1: Όλγα. Κανονικά θα πρέπει να είσαι εδώ να ζητά ταπεινά συγγνώμη.
3: Ναι, πριν
0: για να μην ακούσει καμιά ευκούλα.
1: Εντάξει, σε άκουσα. Σταμάτα, σταμάτα. Τώρα θα σε βρίσω εγώ. Το αμάξι μου είναι μέσα στην κουτσουλιά την Παρασκευή. Λέω, άστο θα το Σάββατο να βρέξει. Περίμενα όλο το Σάββατο, τίποτα. Εχθέ δούλευα όλη μέρα, δεν προλάβα και το έχουν ξεραθεί κουτσουλιέ.
3: Κυκλοφορεί ο μπουμπι
1: σχεσμένο.
0: Είναι πολύ. Συγγνώμη, Όλγα, μισό λεπτό. Είναι πολύ το αποτέλεσμα. Είναι αυτό που λένε δηλαδή καλά. Εντάξει, θα το πλύνω εγώ τα μάξι. Το περιστέρι είναι καλά.
1: Όχι, εντάξει, όχι, το περιστέρι
3: είναι καλά. Ότι είναι οκ. Πάντως, ρε εσύ, Όλγα, τζάμπα λαχταρίσαμε είναι η αλήθεια.
2: Παιδιά, δηλαδή και εγώ παρασκευάζω.
3: Πε, στα βόρεια έβρεξε.
2: Είναι τοπικές μπόρες.
1: Άσε μα, ρε.
2: Το σπίτι μας.
4: Εγώ με την Όλγα.
2: Καταστροφές στη Φυλή, στα Λιώθια. Είχαμε 50 χιλιοστά βροχής. Αυτό το νερό πέφτει μέσα σε 2 μήνες. Επειδή δεν έβρεξε στον Άλυμο και σε αυτά, δεν σημαίνει ότι δεν είχαμε καταστροφές στο νομό Αττικής.
1: Α, δεν έβρεξε δηλαδή στο 90% της Αττικής, αλλά έβρεξε σε μια περιοχή και λέμε ότι είχε τοπική μπόρα.
2: Δεν έβρεξε σε μια περιοχή, έβρεξε σε όλες τις περιοχές, στα βόρεια και βορειοδυτικά.
3: Εκτός από αυτές που ήμασταν εμείς.
0: Πάντως σε κάθε περίπτωση, καλά που δεν έβρεξε γιατί.
2: Καθόλου ψεύδρα.
0: Ναι, γιατί θα χαλούσε και το πράγμα και θα χαιρόταν η Καμπούρη και η Κυπουρού. Εν τω μεταξύ, μας στέλνουν διάφορα μηνύματα εδώ, διάφορα. Τέλος πάντων, δεν τα λέμε φυσικά στον αέρα, αλλά είδες τελικά. Τίποτα δεν είχε. Όχι, όχι, για αυτά που λέγαμε για το Pride πριν και για την συζήτηση το πρωινό. Αλλά δεν είμαστε τώρα για αυτά να τα αναπαράξουμε. Έλα, Όλγα μου, πάμε.
2: Ναι. Λοιπόν, μπαίνουμε πλέον στο καλοκαίρι, μέχρι να μας τα χαλάσει ο καιρός πάλι την Τετάρτη.
3: Α,
2: σήμερα, λοιπόν, είναι μια καλοκαιρινή ημέρα, μια ιδιαίτερα θερμή ημέρα, καθώς ο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι και 36 βαθμούς Κελσίου τοπικά. Θα έχουμε ηλιοφάνεια, λίγες αραιές νεφώσεις, δεν θα έχουμε καθόλου σχεδόν φαινόμενα. Ίσως βγουν κάποιες έτσι πολύ σύντομες βροχές στα σύνορα και όλα της χώρας μας προς τη Θράκη και στην Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι έχουν εξασθενήσει σημαντικά, μόνο εκεί πρόσκαιρα στο νότιο Αιγαίο να φτάσουν τα 6, αλλά και πάλι πολύ γρήγορα δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ. Και θερμοκρασιακά τώρα, λόγω και την απουσία ενωμένων και νεφώσεων, θα έχουμε άνοδο. Έτσι, σε αρκετές περιοχές στα ανατολικά θα βρεθούμε κοντά στους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά προς πεδιάδες της Θεσσαλίας, προς πεδιάδες της Μακεδονίας, μπορεί να δούμε και κανένα 36. Η Τρίτη θα είναι παρόμοια μέρα, θα αρχίσουν κάποιες μπόρες εκεί προς την βόρεια χώρα και την Τετάρτη επιστρέφει η αστάθεια στην χώρα μας με μπόρες, καταιγίδες, τοπικά ισχυρές με χαλαζοπτώσεις. Θα παρατηρηθεί και μια μικρή πτώση θερμοκρασίας στα κεντρικά και στα βόρεια. Και την Πέμπτη θα ενισχυθεί σημαντικά το Μελιτέμι στο Αιγαίο και στα Ανατολικά Ηπειρωτικά, πράγμα που σημαίνει ότι θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία εκεί.
0: Άρα δεν μπορείς να
2: ξεμειώσει.
0: Άρα αυτό το ντουγρού πάμε προς καλοκαίρι πια, η τελική ευθεία που λέει και ο Πρωθυπουργός για τις εκλογές, δεν υφίσταται ακόμη.
2: Πάλι ακόμα εκεί. Όχι, είμαστε σε πολύ καλά επίπεδα. Δεν έχουμε ούτε ακραίους καύσωνες, ούτε ακραία επεισόδια ζέστης. Είμαστε σε καλά επίπεδα. Μας έχουν σώσει οι μπόρες και τα μελιτέμια τώρα.
4: Μας έχουν σώσει όμως, βρε Όλγα μου, γιατί τώρα είναι και μια περίοδος 15 του μήνα που έχουν αρχίσει και οι κανονικές άδειες του καλοκαιριού. Μην πάρει ο άλλος 5 μέρες, ας πούμε, και του τύχει με τον μπουρίνι το δικό σου, κυρία μου.
0: Εσύ, γιατί το λες την Όλγα, λες η Όλγα τα κανονίζει αυτά.
4: Θα τα πω.
2: Εγώ μιλάω για το περιβάλλον. Αυτές οι μπόρες είναι ιδιαίτερα ευεργετικές, επειδή είναι η αντιπυρική περίοδο και βοηθάνε πάρα πολύ στο να υπάρχει περίοδος ενευλάστησης. Με μπέρδεψες τώρα.
0: Όχι, έπαθες Θανάση, βιαζόσουνα και έφαγες κανένα δυο γραμματάκια από το τέλος.
2: Να έχουμε αρκετή υγρασία λοιπόν στο έδαφος. Επομένως όλα αυτά βοηθάνε. Όμως δημιουργούν και αρκετές καταστροφές λόγω της χαλαζόπτωσης. Δεν ξέρω.
0: Ας το πάω στο διάλογο.
4: Πέφτει, χαλάζει όλα,
0: δεν μπορεί το κορίτσι. Ζωγράφισε το, θα σου φέρουμε και ρομποδιές.
3: Είναι δύσκολη γενική, μωρέ.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο.
0: Γιατί,
1: τι έπαθες.
0: Τι έγινε.
2: Δουλεύει αρκετά, ας πούμε.
4: Μάλιστα. Να σου πω τώρα, κάπου είναι και δικό σου το θέμα. Δηλαδή, είσαι στο Α κανάλι, σε χώνουνε. Είσαι στο Β κανάλι, σε χώνουνε. Ξεχώσου μόνη σου.
2: Όχι, όχι. Το επάγγελμά μας είναι αρκετά δύσκολο, αλήθεια. Και έχει
0: σιγά.
4: Δεν γελάω για να σειρωνευτώ, γελάω γιατί τελικά θες και τα παθαίνεις.
0: Ηρέμησε.
2: Τι να κάνω, αυτό έχω επιλέξει.
0: Ηρέμησε που χειρίζει. Σιγά μην χειρίζει και κομπρεσέρ στην οικοδομή.
3: Παίξει το άρρωστη, ρε κόπελα.
0: Πάντως.
4: Κατερίνα!
3: Τι, αφού μας ρωτάει τι να κάνει.
0: Κατερίνα.
2: Όχι, είπαμε με διαμαρτύρομαι.
0: Πάντως ότι. ότι έχει δίκιο ο Βασίλης, ότι κατάφερες να χωθείς και στην ΕΡΤ. Που έχει, όχι ότι εκεί είναι. Για να μην φαίνεται ότι τα βάζω πάλι με την ΕΡΤ. Υπάρχουν, ρε παιδί, κοίτα τώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε μια πλάκα, πρέπει να εξηγούμαστε κάτι τέτοιο και λίγο. Τέλος πάντων, έχεις την επιλογή. Θα μου πεις όλες τις δουλειές δεν έχεις. Νομίζω στην ΕΡΤ λίγο περισσότερο, άμα θες να κάτσεις, άμα θες να δουλέψεις. Εσύ επιλέγεις τώρα να χωθείς. Μπράβο.
3: Μπράβο, ρε Όλγα, go for it. Θα αναγνωριστείς. Είσαι ήδη αναγνωρισμένη, αλλά θα απογειωθείς.
2: Ευχαριστώ, Κατερίνα.
0: Ηρέμησε, Κατερίνα.
2: Αυτό πιστεύω. Στο μέλλον θα γίνω η εθνική μετεωρολόγος.
3: Έτσι,
1: μπράβο, Ιταϊκή. Μπράβο.
0: Μην την αυγατίζετε αυτήν. Τα λέει σοβαρά.
3: Κάνω fan girling. Στηρίζω.
0: Επειδή έχω συζητήσει μαζί της, αυτή τα λέει σοβαρά.
4: Και η άλλη κάνει fan girling.
3: Ναι, you go, Όλγα. Πέφτω στον καιρό.
2: Κάθομαι στον καθρέφτη μου και το λέω κάθε μέρα.
3: Ναι, πες
0: το. Πιστεύει, παιδί μου. Μια φορά με είχε πάρει τηλέφωνο και μου λέει: κάνουν δοκιμαστικό εκεί. Και τη λέω: κάτσε να μάθω. Μαθαίνω. Τη λέω: ναι, κάνουνε. Ναι. Μου λέει: ναι, γιατί θέλω τη θέση και μου είπε τον επικεφαλή μετεωρολόγο του καναλιού.
4: Τι θα πάμε να κάνουμε. Τη βίτα αναπληρωματική στα ρελά.
0: Εσύ τη λέω: περίμενε, ρε παιδί μου. Τη λέω: σιγά-σιγά θα φτάσει και εκεί. Όχι, μου λέει: τι, εγώ μου λέει: γιατί, τι μου λείπει.
3: Αν δεν κοιτά εκεί που θε να πα, θα πα εκεί που κοιτά.
0: Κλείστηνε. Θα σου πω εγώ που θα πα. Λοιπόν, έγινε, κλείσε και την άλλη. Γεια! Το διάλογο καλύτερα. Λοιπόν, περίμενε, έχω εδώ, θα δώσω. Ακούστε. Πότε είπε. Γιατί τέτοια. Για να δείτε τι ωραία.
4: Τι έπαθε, Άδωνη, έπαθε και
0: εσύ. Τι έχω πάθει σήμερα. Λοιπόν, ποια μέρα είπε η Όλγα ότι θα ξαναχαλάσει ο καιρό. Πότε λέει επιστρέφουμε και ανέφερε τη λέξη χαλάζει. Γιατί σα το λέω αυτό. Τώρα εδώ σα έχω.
4: Τι δίνει.
0: Μάγκατα. Μπράβο, μη μιλάς Κατερινάκη. Μπράβο κοριτσάκι μου. Μάγκατα Seaside Hotel. Απίστευτο ξενοδοχείο. Αρμονικός συνδυασμός σχεδιασμού και όμορφος χώρος. Εκπληκτική θέα, θάλασσα, ευρύχωρα δωμάτια. Μάγκατα στις Ροβιές. Έχουν εφαρμόσει παιδιά. Έχουν. Πώς να το πω τώρα. Έχουν. Το κτίριο, το ξενοδοχείο, φασώνει το περιβάλλον εκεί.
4: Εντάσσεται είναι εναρμονισμένα στο περιβάλλον. Τι φασώνει, τι είναι αυτά που λέει στον κόσμο.
0: Όχι, δεν δεσπόζει. Αυτό ακριβώς δεν δεσπόζει.
4: Όχι, δένει.
0: Δεν δεσπόζει, δένει.
4: Αυτό.
0: Δηλαδή δεν έχει πάει στο περιβάλλον.
3: Ερωτοτροπή.
0: Ευχαριστώ.
3: Ωραίο.
4: Αυτό θέλετε είναι. Έτσι να το πάτε, βέβαια.
0: Εξερευνήστε λοιπόν τις μεμονωμένες κατηγορίες δωματίων, προσαρμοσμένες στις μοναδικές σας προτιμήσεις για μια πραγματικά ξέχαστη διαμονή. Στο Mangata Seaside Hotel προσφέρονται επίσης δραστηριότητες και εμπειρίες υψηλής ποιότητας. Είναι στις Ροβιές Mangata Seaside Hotel και ένας τυχερός κερδίζει υπέροχο τριήμερο στις Ροβιές, λοιπόν, στο Mangata Seaside Hotel για δύο άτομα με πρωινό. Στείλε την ημέρα που είπε η Όλγα ότι θα χαλάσει ο καιρός ξανά και το ονοματεπώνυμό σου στο 698-104-104-6 και με ευχαρίστηση μετά. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 19 του μήνος στην εκπομπή του Χάρη και ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα.

0: Summer στον 104,6 My Radio. The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
2: Ρυθμός 988.
3: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
6: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
7: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
6: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3 Plus και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
7: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: Ρυθμός 988.
3: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
1: Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Αυτή είναι η Αναστασία και έχει το καινούργιο το κομμάτι που είπαμε. Το σκάστο, όπως το λένε.
1: Σπάστα.
0: Το σπάστα, πούμε ότι είναι λίγο φέρνει σε Παντελή. Καλημέρα σας, μάπες. Είμαστε χειρότεροι. Θέλω να το παίξουμε αυτό το παιχνιδάκι. Δηλαδή, να ακούτε τις ενότητες. Δυστυχώς, είναι σαν να σας λέω: θέλω να τρώτε popcorn, που δεν έχει καμία θρεπτική αξία. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ακούστε, γιατί έχουμε πάρα πολλά δώρα να δώσουμε. Έχουμε δώσει ήδη μάγκατα.
1: Βεβαίως.
0: Τι άλλο δώσαμε?
2: Το εστιατόριο στη Γλυφάδα,
0: το ρωσικό.
1: Αμέ.
0: Ναι.
1: Και συνεχίζουμε.
0: Έχω κι άλλα. Γι' αυτό ακούτε. Και στο τέλος θα σας κάνω εγώ μια ερωτησούλα και έτσι θα αποκτά και λίγο νόημα αυτή η κατρακύλα στην οποία συμμετέχετε οικειοθελώς. Γιατί εμείς χωρίς συνένεση δεν κάνουμε τίποτα, Θανάση.
3: Βέβαια.
0: 6-9-8-100.
3: Αν δεν το κατεβάσω, δεν θα μπεις.
0: Έτσι, μπράβο. 6-9-8-100. καλά, εντάξει τώρα. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber. Πάμε λίγο. Έχουμε ή έχει πέσει τέτοιο?
1: Έχω πέσει εδώ πάνω στο φίλο τον Αλέξη στα πάρα πολλά μηνύματα που έχουν στείλει οι μάπες για το διαγωνισμό. Ορίστε ο άνθρωπος. Φέρτε το ταξίδι τώρα. Γύρισα χθες από Ροβιές και δεν πρόλαβα ούτε ένα μπάνιο γιατί είχε καταιγίδες.
2: Αυτό που έλεγες εσύ.
1: Είδες τον άνθρωπο.
2: Όργα. Ναι. Αυτό. Καλημέρα και στην Ιωάννα που μας λέει καλημερούδια, παιδιά. Πάντα μας κάνετε και γελάμε.
0: Πάντα με κάνεις και γελώ. Πάντα.
2: Το θέμα μας, μάπες, στο 6-9-8-104-104-6 είναι τα είχαμε μαμάκια. Θηλυκό αρσενικό.
0: Ακριβώς.
2: Δεν υπάρχουν εδώ πέρα τέτοια ψευτοδιλήμματα. Και τα δύο.
1: Ή αν είστε εσείς ο μαμάκιας ή η μαμάκης, θα δικαιολογήσετε τον εαυτό σας.
2: Είναι. Παιδιά, τώρα σκεφτόμουν και αναρωτιόμουν εγώ, άραγε υπήρξα ποτέ και θυμήθηκα.
0: Με ότι... μαμάκια εννοείς.
2: Ναι, με μαμάκια. Όχι γενικά, ναι. Αν υπήρξα.
0: Όχι, αν υπήρξες εσύ μαμάκιας.
2: Ναι. Όχι. Ναι. Καλά, εγώ εκ των πραγμάτων. Αλλά σκεφτόμουν ότι.
0: Τι είχα πραγμάτων, ρε Κατερίνα.
2: Πότε να προλάβω.
0: Μέχρι να φύγει η μαμά σου, μπορεί να ήσουν.
3: Δεν τη θυμόταν.
2: Εντάξει, πάλι εκ των πραγμάτων. Ήμουν μικρή, ήμουνα 12 χρονών. Πόσο, πότε να προλάβω τέλος πάντων. Αλλά είχα βγει ένα ραντεβού με έναν τύπο πριν 1-2 χρόνια. Και θυμήθηκα.
1: Τριαντάρης ο τύπος πάνω κάτω.
2: Τριαντάρης, ναι. Ναι, πώς να μην μου μείνει που βγήκαμε πρώτο ραντεβού και είδα τρεις φωτογραφίες της μάνας του.
0: Πού τις είδες?
3: Στο
2: κινητό του. Μου τις έδειξε. Γενικά αυτός μέχρι να κάτσουμε. Είχε προλάβει να μου πει μέχρι να κάτσουμε στο μαγαζί, δηλαδή εκεί που βρεθήκαμε μέχρι να πάμε, ότι δεν είχε καλή σχέση με τον πατέρα του και είχε προλάβει να μου πει και για την πρώην του. Τώρα το θέμα είναι εγώ γιατί συνέχισα σε αυτό το ραντεβού και έκατσα.
0: Και πώς να φύγεις
3: όμως. Για να φας τζάμπα.
0: Ρε παιδί μου, και πώς να φύγεις. Όχι, εντάξει, αλλά και πώς.
2: Δεν βγαίνουμε τέτοιους, ρε τρελέ μου εγώ.
3: Πλήρωσε κιόλας.
2: Όχι, δεν νομίζω να πλήρωσα, δεν θυμάμαι.
0: Και πώς να φύγεις, δεν μπορείτε να φύγει. Τι να φύγει.
2: Έχει τώρα κάτσαμε εκεί, λέω ένα ποτό είναι. Ευτυχώς είχα αρχίσει να καταλαβαίνω ήδη και τα βάζα τα ραντεβού μου νωρίς, γιατί λέω δεν θα ξενυχτήσω κιόλας.
1: Ναι, σούκοβε τότε.
2: Ναι,
1: βέβαια.
2: Ναι, μούκοβε. Δηλαδή θα το έβαζα 8 η ώρα, γιατί λέω ότι αν δεν, τουλάχιστον 10:30 να είμαι σπιτάκι μου να κοιμάμαι. Παιδιά, και μου έλεγε για τον πατέρα του, για την πρώην του, όλα τα ψυχολογικά μου είχε πει και σε κάποια φάση αρχίζει και μου λέει για τη μάνα του και αρχίζει να μου δίνει και φωτογραφίες.
1: Καλή μαμά.
2: Παιδί μου, ήταν μια φωτογραφία που ναι. Ήταν τύπου μαζί στον καναπέ, ξαπλωμένοι μαζί. Αβολή. Δηλαδή, ήταν όχι. Ήταν δεν ξαναβγήκαμε προφανώς, αλλά. Ναι,
1: καλά,
2: ναι.
1: Δεν θα ήθελε να ξαναβγείτε, έχει τη μαμά του.
0: Είδα λοιπόν και μία σειρά στο Netflix, άμα θέλετε να τη δείτε. Καταρχάς έχει βγει του Σνάιντερ το.
1: Το Justice League.
0: Το τετράωρο.
3: Είναι το Director Cut.
0: Το άκοπο, ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση.
1: Κάτσα και το δα δύο μέρες.
0: Θα μπορούσα να το είδα. Όντως. Ωραίο.
1: Είχα πάρει και μια βιενέτα να κυλώ τη μεγάλη.
0: Όπως βλέπετε, μάπες.
3: Ξέσπασε.
0: Γι' αυτό σας λέω: χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους ανησυχούν. Εδώ δεν λύνονται τα προβλήματα, αλλά βρίσκουμε συνοδοιπόρους που περνάνε χειρότερα από εσάς. Λοιπόν, έλα, Θανάση, κάτι άλλο.
3: Όχι.
0: Έλεγα λοιπόν ότι είδα μια σειρά που λέγεται Η Αιμονή, ναι. Βρετανική, αρκετά disturbing. Δείτε τι αν θέλετε λίγο να ζοριστείτε.
2: Okay.
0: Είναι πάλι, τα έχει η κόρη του, η αραβωνιαστική του γιού με τον πατέρα. Αλλά είναι και πολύ σεξουαλ.
2: Έχεις ένα μοτίβο.
0: Δεν το ήξερα. Έχω μοτίβο στις βρετανικές σειρές που μου αρέσουν. Okay. Είναι όμως πέφτω συνέχεια σε ένα συγκεκριμένο ηθοποιό. Και αυτό τώρα έχει και πολύ σεξ μέσα. Δηλαδή κάπως θα αναστατωθείτε κιόλας. Σεξουαλικό.
3: Δεν ξέρω. Δεν θέλω να βλέπω πλέον σεξ ταινίες και σειρές. Το βάριεμαι πάρα πολύ.
0: Αυτό μπορεί να σε.
2: Κάνε ένα fast forward.
0: Αυτό μπορεί να σε ανεβάσει γιατί χτίζει σεξουαλική ατμόσφαιρα. Δεν είναι ακριβώς ότι βλέπεις πάρτα. Κατάλαβες.
3: Καταλαβαίνω τι λες, αλλά.
0: Βλέπεις και πάρτα, αλλά στο έχει χτίσει όλο. Τέλος πάντων.
2: Δεν είδα ποτέ, δεν ξέρω αν την έχετε δει εσείς, αυτή την ταινία με την Nicole Kidman, το Baby Girl.
1: Όχι, δεν το είδα.
3: Είναι μόνο σεξ και αυτό.
2: Πρέπει να το δούμε, ρε παιδιά.
0: Αυτό που είπε, ότι κάτι είπε.
1: Ναι, ναι, είπε τέλος πάντων ότι κάποια στιγμή ότι δεν άντεχε άλλο την ευχαρίστηση αυτή, την πραγματική ευχαρίστηση που τη προσέφεραν οι πραγματικά εν μέρη σκηνές που είχαν ερωτικές.
3: Καλά, για κανονικούς οργασμούς το έχει πει, γιατί τρέπα μας να το πούμε.
0: Γιατί έχουν τα παιδάκια τώρα.
3: Αυτή δεν είχε. Κάτι,
2: δεν τελείωσαν τα σχολεία, παιδιά.
0: Το θέμα είναι ότι
3: το
0: βάζεις.
3: Το βιολογικό τρόπο, είπαμε.
0: Το πρόβλημα είναι ότι βάζεις τους γονείς τώρα να εξηγήσουν στα παιδιά πριν την ώρα τους τι είναι αυτή η λέξη. Καταλαβαίνετε.
1: Της Kidman τώρα, της Nicole.
0: Τέλος πάντων, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Έχω αφήσει κάτι ημιτελές. Κάτι έλεγα, νομίζω. Πώς ήρθε η κουβέντα
3: στην. Η ζωή σου ολόκληρη.
0: Όχι, ναι, σωστά. Θα τελειώσει και αυτή κάποια στιγμή όμως. Τέλος πάντων.
2: Ναι, έχουμε πρώτα μηνύματα, άμα θες.
0: Θα πάμε, αλλά θα σας πω τώρα ότι αν θέλετε να κλείσετε την πόρτα σε οτιδήποτε σας χαλάει, Diamond Doors ας είναι αυτή η πόρτα. Με πολυετή εμπειρία μιλάμε για το leader στο χώρο. Τους γνώρισα τους ανθρώπους, ξέρουν τι κάνουν, ξέρουν ακριβώς τι πλέγμα θα σου βάλουν, τι ανάγκη έχεις, αν θέλεις να υπάρχει ηχομόνωση. Η ασφάλεια είναι προτεραιότητα ούτως ή άλλως. Αλλά είναι και καλέσθητες οι Diamond Doors. Εγκατάσταση πορτών ασφαλείας λοιπόν με πολυετή εμπειρία ανάμεσα στους πρωτοπόρους του χώρου. Εγώ θα πω ο πρωτοπόρος. Στόχος είναι η απόλυτη ικανοποίηση των αναγκών σου. Χρησιμοποιούν την αξιοπιστία υλικών που είναι στην αιχμή της τεχνολογίας και πάρα πολύ οικονομικά, ακριβώς πάνω στο βαλάντιό σου. Με 5 καταστήματα. Στο Ήλιον, στον Άγιο Δημήτριο, στον Πειραιά, στο Χαλάνδρη και στη Γλυφάδα. Εγώ στη Γλυφάδα πήγα. Και ακούστε τώρα τα γκόσιπ της ημέρας από την Καταρίνα Μπούκα. Γιατί η Εβάνα μας καλά είναι. Κάτι τίποτα.
3: Ανατροπή.
0: Απλώς δεν μπορεί να βγει, αλλά είναι μια χαρά. Μην ανησυχείτε εσείς που την αγαπάτε.
2: Και με εμπιστεύθηκε.
0: Κατάλαβες.
2: Μέχρι έτσι διάδοχο.
0: Φτάνει.
2: Ναι.
0: Gossip και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
4: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
3: Δεν θα τα λες.
2: Καλημέρα,
3: μόνο.
2: Παιδιά.
3: Θα σχολιάζεις κιόλας.
2: Κόσμε μου. Ε?
3: Θα σχολιάζεις.
2: Εννοείται θα σχολιάζω. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται στη Showbiz.
0: Έχουν γίνει πολλά.
2: Έχουν γίνει πάρα πολλά.
0: Να πούμε πριν ξεκινήσει η Κατερίνα να λέει ότι έχει γίνει εμείς στους μάπες, ξέρετε, λέμε αλήθειες μέχρι να φάμε το κεφάλι μας. Υπάρχει απαγόρευση τηλεοπτικού ρεπορτάζ στα πρωινά μετά από την γκάφα που έκαναν εκεί στο πρωινό με την Ναταλία. Και έτσι συνεννοήθηκαν τα κανάλια ότι δεν είστε άξιοι ούτε τηλεοπτικό να παίζετε και αυτό τη φάγαμε όλοι. Οπότε ακούστε το τηλεοπτικό από εδώ από το Μάπε Show. Γι' αυτό ο Μπέζας ηχογραφεί το Μάπε Show και έχει βάλει ενότητα Ουγγαρέζος και Μάπε Show. Γιατί δεν μπορούν να παίξουν τηλεοπτικό μετά την κάφα που κάνανε.
3: Δημήτρη, μήπως το κάνανε επίτηδες τεχνιέντος για να ισορροπήσουν τα νούμερα. Δεν θα είμαστε εμείς, δεν θα είναι κανένα σας.
0: Τι να σου πω, θα είμαστε.
3: Αυτό...
0: Τόσο μακριά το μυαλό μου δεν πάει. Δεν έχω και τέτοιο μυαλό εγώ. Για τόσο πολύ μυαλό δεν έχω.
2: Ακούστε τώρα αποκλειστικά στο Μάπε Show.
0: Μάπε Show!
2: Έχει σκάσει μεταγραφή. Okay. Ο Άκης Παυλόπουλος. Σπάει το δίδυμο του Sky.
0: Όχι, αυτό ήταν ο. Τον έκανε έτσι, τον έκανε ο Μητσικώστας. Έκανε χάιδευε τα αυτάκια του και έκανε.
2: Δεν το θυμάμαι αυτό. Μην με μπερδεύετε τώρα γιατί τα έχω.
1: Όχι, εσύ το θέμα σου.
0: Και δουλειά και έκανε έτσι. Για βες.
2: Λοιπόν. Ο Άκης Παυλόπουλος.
0: Συγγνώμη, και το Χάρη Αλευρόπουλο έκανε. Μιαμ, μιαμ, μιαμ, μιαμ. Συγγνώμη, Κατερίνα, να έχει δίκιο. Όχι,
2: παρακαλώ. Τίποτα. Ο Άκης Παυλόπουλος φεύγει ο άνθρωπος από το Sky και πάει στον Αντένα.
0: Τον πήρε ο Παπαδρόσος, δηλαδή.
2: Ναι. Οι εξελίξεις τρέχουν με ταχύς ρυθμούς και το τοπίο αρχίζει να ξεκαθαρίζει.
3: Ο νέος Παπαδάκης, δηλαδή.
2: Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέφερε η Ναταλία Ανδρικοπούλου στην εκπομπή του Open. Κλείδωσε αυτή η.
0: Α, είναι αξιόπιστη η Ναταλία.
2: Ναι, υπέγραψε ήδη συμβόλαιο.
0: Μας ακούγε η γυναίκα του Άκη Παυλοπούλου, η Ελένη Φωτοπούλου, τη θυμάστε που ήταν παλιά στην Μενεγάκη.
3: Όχι.
0: Πολύ όμορφη.
1: Και σε άλλες εκπομπές, βέβαια. Ναι. Κυρία Φωτοπούλου, εσείς τι ξέρετε, κλείδωσε η μεταγραφή.
2: Καλωστέριωτο, λοιπόν.
0: Με τι άλλα στον Αντένα τώρα που κάνουν. Διώξανε δύο στελέχη την Παρασκευή. Νύχτα. Και μάλιστα το ένα είναι το στέλεχος που έκανε τη μοναδική επιτυχία του Αντένα φέτος. Το Your Face Sounds Familiar.
3: Έτσι είναι ο Αντένα.
1: Για να είναι όλα τα στελέχη ίσα.
3: Κατάλαβε.
2: Μας έχει πιάσει το αίσθημα
0: δικαίου. Όχι, πολύ. Για να μην ξεχωρίζει κανείς.
1: Ναι, μωρέ.
3: Και γι' αυτό δεν έχουν και προσωπικές επαφές.
0: Τι δεν έχουνε?
3: Προσωπική επαφή στην απόλυση.
2: Θέλουν δικαιοσύνη και ισότητα και τέτοια, ε.
1: Ναι.
3: Ναι, σου λέει.
0: Μπράβο στον Αντένα.
3: Συλλένε σε εμένα να τελειώνει.
2: Θα δω στις αναιρέσεις και αυτή το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, θα σας πάω στο δεύτερο θέμα.
1: Άρα τώρα Κατερίνα και λοιποί φίλοι, αντιλαμβανόμαστε.
0: Και Δημήτρη, βρε.
1: Ναι, ναι. Πάει αυτό για. Πάει αυτό για να κλειδώσει την πρωινή ζώνη με τον κύριο Στάθη. Μια μιαμ.
2: Έτσι διαβάσαμε. Για πρωινή ζώνη.
0: Ατρώνει τον άλλον άνθρωπο. Μια μιαμ.
1: Να κάτσει κι ο άλλο άνθρωπο, να είναι τρει.
2: Εγώ θα σα λέω του τίτλου και τι λεπτομέρειε θα σα τι πει αύριο η Εβάνα.
0: Εντάξει, μπράβο. Ωραία.
2: Θα σα κάνω εγώ ένα τιζεράκι.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Αυτό
3: ήταν τόσο κουράστηκε.
2: Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο τώρα. Ναι. Ιωάννα Μαλέσκου.
0: Τι είπε?
2: Άνω κάτω τελεία εισαγωγικά. Ωραία. Ασφαλώς και έχω βιώσει άδειασμα τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι,
2: και
0: αλλά...
2: μάλιστα.
0: Ναι.
2: Περίμενε.
0: Συγγνώμη.
2: Χωρίς να ευθύνομαι. Την υποδέχθηκε ο Θανάσης Πάτρας την Ιωάννα Μαλέσκου τη νύχτα της Κυριακής στο πλατό της εκπομπής
1: στην
2: εισαγωγή Κυριακάτικα.
0: Έχει υποστεί άδειασμα η Ιωάννα, ισχύει, αλλά έχει υποστεί και γέμισμα. Δηλαδή θέλω να πω ότι την έχουν χτίσει.
1: Έχει...
0: αντίστοιχα
1: την έχουν πιστέψει στην ιδιωτική τηλεόραση κλπ. Έτυχε χθες κανένα τέταρτο και ενώ είχα μια δουλίτσα εκεί κάτι έκανα, έπαιζε από πίσω. Ρε παιδιά, συγγνώμη που θα το πω, γιατί η γυναίκα με ζάλισε. Δεν σταμάτησε να μιλάει.
0: Δηλαδή, ρε φίλε, γιατί είσαι άδικος
2: τώρα. Ναι.
0: Δεν σε ζάλισε 4 ώρες στο Justice League και σε ζάλισε 5 λεπτάκια η Μαλέσκου.
3: Έχει, ναι. έχει και κάτι action σκηνή.
1: Δηλαδή,
3: στο Justice League, παιδί μου.
1: Τύφλα να έχει ο Dark Sire που ερχόταν, να πούμε, να κατακτήσει τον κόσμο.
3: Ο Doomsday, ρε, δεν ήτανε.
1: Όχι, ο Dark Sire και πριν είναι ο Steppenwolf.
3: Α,
1: είναι αυτό το.
3: Μπράβο, μπράβο, ναι.
1: Θα μου πεις. Πάει και δίνει. Πάει και δίνει μια συνέντευξη για τον εαυτό της. Θα μιλάει και αρκετή ώρα θα μιλήσει. Τι να πει για άλλα.
0: Αυτό είναι όμως η πεμπτουσία της. Γι' αυτό γίνονται οι συνεντεύξεις.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
3: Μεταξύ τους βέβαια, stop.
1: Αλλά ρε παιδί μου, με ζάλισε. Τώρα τι να πω ψέματα.
0: Έλα, Κατερίνα, πάμε στο επόμενο.
2: Ωραία. Δεν έχετε κάτι άλλο να σχολιάσετε?
0: Όχι, γιατί θες.
3: Εσύ να σχολιάσεις τίποτα.
2: Εγώ, Ιωάννα μου, σε καταλαβαίνω. Με έχουν αδειάσει και εμένα. Εγώ συμπάσχω.
0: Έλα.
2: Τι να κάνω?
0: Έλα,
2: λοιπόν.
1: Αν ήξερε η Μαλέσκο ότι συμπάσχεις εσύ μαζί της.
2: Γιατί μωρέ?
1: Άιμορ κατωτάτω.
2: Είμαστε κοντοχωριανές με τη Μαλέσκου, να
3: ξέρετε. Δεν είναι από χωριέ Μαλέσκου.
0: Από την Πρέβεζα είναι.
2: Από την Πρέβεζα.
3: Σταματήστε, είναι Αθηναία.
2: Ποιος είναι από την Πρέβεζα? Πρέβεζα δεν είναι από κάποιο χωριό? Όλοι.
3: Παιδιά, μέσα από το Κολονάκι είναι. Την έχει δει ο Βασίλης μου, το έχει.
0: Όχι, από την Πρέβεζα είναι και ο Νικηφόρος. Είναι ο φίλος μας από το.
1: Καλά, ο Νικηφόρος.
2: Λέτε να τις έχω ρίξει απανωτά χτυπήματα, θέλα μου τις Μαλέσκους.
0: Έλα. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Τι ωραία που είναι αυτή η ενότητα που δεν μπορούν να την κάνουν οι εκπομπές και την κάνουμε εμείς.
2: Λοιπόν, Δημήτρης Πανόπουλος.
0: Ναι.
2: Εισαγωγικά. Αναφέρθηκα σε συμπεριφορές για να λειτουργήσει αποτρεπτικά για το μέλλον.
0: Άντε πάλι.
1: Μας έσωσες.
0: Ευχαριστούμε που μας έσωσες. Πάμε παρακάτω.
2: Φεύγουμε από τον Πανόπουλο.
0: Πάλι ο Πανόπουλος για την Ναταλία. Άλλοι, δηλαδή, φτάσατε. 2 χρόνια έχουν περάσει.
2: Ναι, ρε παιδιά.
0: Καμώτα.
2: Τι να πει, τα είπε ο άνθρωπος.
0: Δημήτρη, ξεκόλα, προχώρα.
2: Πάμε στην Ελένη Χατζίδου για το τέλος του Breakfast Star. Στεναχωρήθηκε. Τι θα έκανε η γυναίκα, έχασε τη δουλίτσα τη. Τι τίτλος είναι, Κατερίνα. Τι είναι, παιδιά, τώρα είμαι στεναχωρημένη προφανώς, αφού έχασε τη δουλειά τη.
0: Ναι, εγώ δεν έχω πρόβλημα σε αυτό που λες, αλλά πού τελείωσε ο τίτλος και πού ξεκίνησε ο σχολιασμός, δεν κατάλαβα. Όλο αυτό είναι τίτλος. Στεναχωρήθηκε, εννοείται το κορίτσι που έχασε τη δουλειά.
1: Και τι να κάνει η κοπέλα.
0: Τον τίτλο μπορεί να μας πει μόνο τον τίτλο.
2: Ναι, η Ελένη Χατζίδου για το τέλος του Breakfast Star. Άνω κάτω τελεία, εισαγωγικά. Είμαι στεναχωρημένη. Την πονέσαμε πολύ αυτήν την εκπομπή. Αλίμονο.
3: Και εμείς πονέσαμε.
0: Μην συνεχίσεις τον ίδιο.
2: Μα είναι δυνατόν. Να χάνεις τη δουλειά σου, να μην είσαι στεναχωρημένη τώρα, να το κάνουμε τίτλο και να σχολιάζουμε τη χριστιανή.
3: Δεν πειράζει, όλοι στην ίδια κανάτα είμαστε του χρόνου.
0: Έχω εγώ να σας πω κάποια πράγματα που είναι λίγο αποκλειστικά.
2: Έδωσε την ψυχή της, λέει. Δούλεψε πολύ.
1: Κατερίνα, σταμάτα, σε
2: παρακαλώ.
0: Πέρα από την πλάκα, εγώ έχω πει ότι από. Το είπα και δημόσια, δεν εγκόλωσα ότι από την έλευση του νέου του αρχισυντάκτη. Τόσο δεν χρειάζεται να μου το όνομα. Το γύρισαν λίγο στο κίτρινο.
3: Δεν σε υποστηρίζουν πάντως οι συναδελφοί σου. Λένε ότι μάλλον. Πού το είδα την πίστη.
0: Αναρωτιούνται πού να αναφέρομαι. Προφανώς όμως με ξέρουν τόσα χρόνια και ξέρουν ότι δεν το λέω έτσι. Κάπου αναφέρομαι. Έχω συγκεκριμένα παραδείγματα. Αλλά ας κάνουν εκείνοι ρεπορτάζ να το βρουν. Δεν θα του παίρνω εγώ τηλέφωνο. Όπως εχθές που έπρεπε να στείλω στο φίλο μου τον Νίκο το Συρίγο. Ότι με αδικείς του λέω, γιατί προφανώς ποτέ δεν λέω πράγματα που με εμπιστεύονται. Όπως δεν έχω πει πράγματα που μου έχει εμπιστευτεί εσείς ή ο Παύλος από την εκπομπή του. Εννοώ. Αυτό που αναφέρθηκα, δηλαδή ότι ο Τσιμιτσέλης έβριζε τον Γιώργο, το ξέρει και ο Γιώργος. Άσε που έκανε το σκετσάκι του και έπεσε τα σύννεφα. Το λέγανε δημόσια. Και ο Γιώργος μου έλεγε εμένα τότε που ήμουν στο πάνελ: με βρίζει ο φίλος και δεν έρχεται να του πάρω συνέντευξη γιατί δεν με χωνεύει. Και ο Τσιμιτσέλης είχε πει: δεν πάω καλεσμένο στην εκπομπή. Ήταν δημόσια. Χρησιμοποίησα κάτι που είπανε δημόσια. Τέλος πάντων, ας μην μιλάω για μένα. Η αλήθεια είναι πάντως ότι ότι ανεξαρτήτως της στροφής που κάνανε προς το κίτρινο, κατά τη γνώμη και δική μου τέλος πάντων στο breakfast, δουλεύανε πάρα πολύ. Αυτό δεν το αμφισβητώ. Δηλαδή δεν πηγαίνανε χαλαρά. Ειδικά ο Ετεοκλής, εγώ ξέρω ότι έβλεπε όλα τα βίντεο πριν τα σχολιάσει. Δεν έκανε αυτό που κάνουμε εμείς οι περισσότεροι που τα βλέπουμε στον αέρα. Mm. Και η Ελένη και η ομάδα πίσω ότι δουλεύανε πολύ. Αυτό το γνωρίζω. Έχω δηλαδή γνωστούς. Σας λέω ότι το παλέψαν, την πονέσαν την εκπομπή. Αυτό το επιβεβαιώνω. Αυτά που έμαθα είναι.
3: Ναι, αυτά περιμένουμε.
0: Παιδιά, μεγάλη επάνωδος, μεγάλη επιστροφή στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη.
3: Για να γελάσουμε, λέει του χρόνου.
0: Δεν την ξέρεις. Μπορεί να μην την ξέρεις, δηλαδή.
3: Για πες, για πες.
0: Και εσύ σίγουρα όχι.
3: Η Σουλιώτη.
0: Η Ελένη Γελαλή.
3: Η ποια?
0: Η αρχιτάκτρια της Μενεγάκη.
3: Τι ξέρω, Ελένη Γελαλή.
2: Ελένη Γελαλή.
3: Άρα θα δούμε πολύ παλιά εκπομπή.
1: Το βασικό από αυτή την πληροφορία, εφόσον ισχύει, είναι ότι ξεχάσετε επιστροφή με Νεγάκη. Για να δουλέψει αλλού η αρχισυντάκτρια, επιστροφή δεν έχει.
0: Καλά, εντάξει, αυτό νομίζω. Πώς θεωρείτε δεδομένο και από το γεγονός ότι εφόσον γίνονται περικοπές. Ποιος θα έχει λεφτά να πληρώσει την Ελένη?
3: Έλα, καλά, ρε. Τώρα έχει γίνει στα γκράμερ, Ελένη, τα παίρνει από εκεί τώρα.
2: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Με την έννοια ότι η Ελένη δεν θα έκανε εκτόσεις, γιατί δεν έχει ανάγκη να κάνει εκτόσεις.
1: Ναι,
0: οπότε
1: επίσης
0: οι άλλοι δεν μπορούν να τα δώσουν αυτά τα λεφτά. Γι' αυτό, με αυτή την έννοια,
1: όχι
0: ότι είναι φιλάργυρη γυναίκα.
1: Όχι, αλλά και τα διάφορα τηλεοπτικά ρεπορτάζ που είχαν κυκλοφορήσει, ας πούμε, το τελευταίο διάστημα, δεν θα πρότεινε, νομίζω, κανένα κανάλι ποτέ στη Μενεγάκη να κάνει ένα σοου το οποίο υπήρχε πριν με κάποιον άλλον. Ούτε και θα το δεχότανε, φαντάζομαι. Ναι.
0: Και Αλεξάνδρα Τσόλκα έμαθα.
3: Καλά, εντάξει.
0: Ότι θα είναι σίγουρα στην Ζήνα.
1: Α, χτίζεται αυτή η εκπομπή.
3: Άρα που μου λέγανε για
1: κουράγιο.
3: Για σκληρό κουτσομπολιό, να δείτε του χρόνου τι έχει να γίνει.
0: Περιμένετε, εντάξει, η θητεία της εμπνόει, έχει τρομερό γραπτό η Αλεξάνδρα Τσόλκα και εγώ τη διάβαζα πολύ. Μετά τα χάλασε όλα όταν έγινε πρωτοπαλίκαρο του Φουρθιώτη. Mm. Εκεί τι σκέφτεσαι τώρα, δεν σκέφτεσαι πόσο καλό γραπτό είχε στο downtown.
3: Ναι, είναι η ίδια φάση Michael Jackson, δηλαδή δεν μπορώ πλέον να δω.
0: Ακριβώς.
3: Μου έχει μείνει και το μυαλό.
0: Και εγώ. Μοιάζει μόνο να πω την ιστορία. Η ιστορία είναι για την Ελένη Γελαλή, αν σας νοιάζει, ότι η ενδιαφέρουσα ιστορία είναι ότι παρουσιάστρια ήταν η Μενεγάκη, αρχισυντάκτρια ήταν η Ζήνα Κουτσελίνη και βοηθός της η Ελένη Γελαλή.
1: Α, ναι, το έχουμε ακούσει αυτό με τη Ζήνα και την Ελένη που δούλευαν.
0: Έτσι έγινε. Μετά έφυγε η Ζήνα.
3: Και πήρε τη θέση της.
0: Και πήρε θέση η Γελαλή. Και έτσι έγινε η Γελαλή, η αρχισυντάκτρια της Ελένης, η εμβληματική. Okay. Συγγνώμη, Κατερίνα.
2: Όχι, ήθελα να πω ότι η Ελένη Χατζίδου είπε ότι είναι πολύ καλές οι σχέσεις της με την Ζήνα Κουτσελίνη και. Συνέντευξη έδωσε, θα σας πω, και η Μέρη Αργυριάδου, στεναχωρημένη κι αυτή.
0: Στεναχωρημένη κι αυτή.
2: Ναι, λίμον. Να σας πω και, όχι, αλλά να σας πω κι εγώ κάτι από την τηλεόραση,
0: ναι,
2: που είδα το Σαββατοκύριακο.
0: Είπε
2: η Αργυρό, η Μπαρμπαρίγου στη Σύση, ότι ο Κιμάς θέλει πάντα καρότο και κονιάκ.
0: Θέλει.
2: Ναι, αυτό είχα
0: κονιάκ
2: να πω.
0: Κονιάκ γιατί, ρε φιλάκι?
2: Κονιάκ δεν ξέρω. Να κάνει
0: μια.
2: Αλλά το κράτησα σαν πληροφορία. Λέω, ήταν πολύ σίγουρη.
0: Θα μπορούσε
2: αρκυρό
0: να πει, για να είναι και λίγο έτσι αλληγορικό, ότι ο Κιμάς θέλει καρότο και μαστίγιο. Και άσε τον καθένα να σκεφτεί τα δικά του. Το πιάσατε?
2: Ναι, ναι, ωραίο, ωραίο και αυτό. Ωραίο, ωραίο. Και αυτό.
1: Το έχουμε πιάσει. Ναι.
0: Έβλεπα ένα απόσπασμα. Τώρα θα το χαλάσω, αλλά θα προσπαθήσω να το πω. Του αείμνηστου, εμβληματικού, είναι από τους ανθρώπους που δεν αντικαταστάθηκαν ποτέ, Τζίμι Πανούση. Mm. Στο περίφημο stand-up που έκανε και έλεγε.
3: Με το καρότο, θέλω.
0: Όχι. Άσε, δεν το πω, γιατί ακούν και τα παιδιά. Όχι με τα τέτοια. Λέει όλα τα.
3: Ναι,
2: ακούνε,
3: ναι,
2: τα παιδιά, ρε, εσύ, ναι, έχουν σταματήσει.
3: Έχουν πάει
2: στο σχολείο
3: τώρα, είναι 8 η ώρα.
0: Λέει, η φιλοσοφία ζωής, η δική μου τουλάχιστον, συγκεντρώνεται στη φράση όλα τα μια είναι ωραία. Λοιπόν, και λέει τότε, τώρα, θα πεταχτεί κάποια και θα με πει σεξιστή που το είπα αυτό. Και θα τις πω εγώ, εκτός από το δικό σας.
1: Ναι.
3: Άρα.
0: Και θα μου πει. Όχι, εκτός από το δικό σου. Και θα μου πει, λέει εκείνη, γιατί με στοχοποιείς από το κοινό? Και έτσι εγώ θα το αφήσω, λέει, μετέωρο, για να το καταλάβει ο καθένας αυτό που θέλει. Όλα τα νιά είναι ωραία, εκτός από κάποια. Και μετά ψάξει να βρεις αν εννοούσε το δικό σου, λέει.
3: Σκέφτεται την μπουκαλιά.
0: Δεν το είπα ωραία, το σκότωσα. Όταν το λέει ο Τζίμι Πανούση. Γι' αυτό είναι ο Τζίμι Πανούση αυτό που είναι, έχει.
3: Μια χαρά το πες, μια χαρά το
0: που έχει υπάρξει και εγώ αυτό που έγινα και δεν είμαι τίποτα. Τι έκανες. Λοιπόν, πάμε τώρα για Diamond Doors. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά που είπαμε, θέλει κάποιος να πει μια ερώτηση από τις πρώτες που θίξαμε. Τι ήτανε είναι... Μαλέσκου, τι ήτανε άλλο είπαμε?
2: Χατζίδου.
0: Χατζίδου τελευταία την είπες.
2: Πανόπουλος.
0: Πανόπουλο τον προσπεράσαμε.
2: Αχ, και τον κύριο από το Sky.
3: Παυλόπουλος.
2: Ναι. Ο Άκης Πουλόπουλος.
0: Παυλόπουλος,
3: Παυλόπουλος, ρε.
2: Εντάξει, είναι λάθος ο τίτλος, εγώ φταίω.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ακούστε, ναι. Μάπες. Για να τσιμπήσετε, για να μπείτε στην κλήρωση για, με δώρο μία πόρτα ασφαλείας Diamond Doors διπλή στο Ράκησης με 24 σημεία κλειδώματος, κλειδαριά ιταλικής κατασκευής Ιζέο. Βασίλη.
1: Ιζέο.
0: Και αφαλό XP4 τελευταίας τεχνολογίας με 5 μοναδικά και μία αντιγράψιμα κλειδιά. Γιατί Diamond Doors είναι η καλύτερη εταιρεία. Είναι ο leader. Είναι άνθρωποι που ξέρουν, που κατέχουν και που έχουν την τεχνογνωσία και την δυνατότητα να είναι οικονομικές οι πόρτες τους, αλλά να έχεις την καλύτερη πόρτα που θέλεις και αξίζει τόσο σε σένα όσο και στο διαμέρισμά σου. Η Diamond Doors λοιπόν διαθέτει πολυετή εμπειρία στην εγκατάσταση πορτών ασφαλείας και είναι ανάμεσα στους πρωτοπόρους του χώρου. Στόχος είναι η απόλυτη ικανοποίηση των αναγκών σου στις σωστές τιμές. 5 καταστήματα σε Ήλιον, Άγιο Δημήτριο, Πειραιά, Χαλάνδρη και Γλυφάδα. Στείλτε τα δύο συστατικά που είπε η Αργυρό Μπαρμπαρίγο ότι χρειάζεται ο Κιμάς και το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση για την πόρτα Diamond Doors.
5: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα.

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
1: Καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 15 Ιουνίου και είμαστε ένα λεπτό μετά τις 8. Ανακοινώθηκε επίσημα η Συμφωνία Ειρήνης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, η οποία προβλέπει την άμεση και μόνιμη πάυση όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Η επίσημη τελετή υπογραφής της Συμφωνίας έχει οριστεί για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενέβη. Ανοίγει σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου, η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, Νοικιάζω για τον έλεγχο επιλεξιμότητας των ακινήτων, ενώ η υποβολή των αιτήσεων ένταξης θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο. Υπό έλεγχο τέθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας η φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα σε εμπορικό κτίριο στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέου στην περιοχή της Ομόνιας. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ, έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band Live και ελεύθερη είσοδο. Αστρολογικά, έμφαση στην επικοινωνία και στην επαγγελματική μας εξέλιξη φέρνει το επόμενο διάστημα.
0: Ο καιρός σήμερα.
1: Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις το βράδυ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
2: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς. The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
4: Η καλή μέρα από το ρυθμό της φαίνεται.
5: Ρυθμός 988.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
7: Τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
8: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος, κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
7: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος.
8: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
9: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
10: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
9: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
10: Μπες σε summer mood.
9: Στο Fashion City Outlet.
10: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
9: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
10: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
12: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Παιδιά, ακούμε απόν. Μη σας το χαλάω. Ακούστε το. Αξίζει.
1: Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, αυτό είναι το Muppet Show. Ό,τι χειρότερο έχετε ποτέ ακούσει. Όχι, το κρατάμε χαμηλά εδώ και 19 χρόνια, παιδιά, και είμαστε πάρα πολύ. Γιατί κάποιες στιγμές πήγε να γίνει καλό. Πήγε να γίνει λίγο ποιοτικό, λίγο αυτό, λίγο. Και οι μαραθώνιοι μας, οι διάφορες δράσεις που κάναμε. Πήγαν να σας ξεγελάσουν ότι είμαστε κανονικό ραδιόφωνο. Όχι, όχι. Είμαστε ό,τι πιο σάπιο έχει ποτέ ξεβράσει στην ακτή των Ερτζιανών. Αυτό είναι το Muppet Show. Ο Βασίλης Βλάχος, ο οποίος μόλις έφαγε μια τυροπιτάρα να μου πίτσα τη δάμε.
1: Ζαμπόνο.
0: Ευχαριστώ. Η Κατερίνα Ιμπούκα που σας έχει ετοιμάσει ένα ακόμη κομμάτι του Απών. Κλείνεται.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Δεν κλείνεται. Έτσι,
1: όχι, δεν κλείνεται.
0: Πάρα πολύ ωραία. Για να σας το πασάρει μετά, γιατί θέλει να το ακούσετε, γιατί θέλει να σας μιλήσει γι' αυτό. Και ο Θανάσης Πασάς που σηκώνει το χέρι του. Θέλει να πει κάτι
2: από πριν. Βρήκα μια τρομερή, μου στείλαν μια τρομερή νέα υπηρεσία για τύπου σαν τον Βασίλη, αλλά θα το χρησιμοποιήσω κι εγώ.
1: Ναι.
2: Άκου εδώ τίτλο τώρα.
1: Παρακαλώ.
2: Βασίλη. Skip the crown.
1: Ναι.
2: Touch the sky.
1: Έτσι πρέπει.
2: Arrive in style. Mm-hmm. Fly to your destination the Hopper way. Πας με ελικόπτερο πλέον ιδιωτικά στην Ύδρα.
3: Στην Ύδρα.
1: Παιδιά θέλει.
0: Όπου θες πας.
2: Δες το τι ωραία.
1: Θέλει παιδιά, θέλει σε κάποιες περιπτώσεις. Ας πούμε, είσαι ένας σικ Έλληνας πολίτης αυτή τη στιγμή.
0: Σικ αρρωστός.
1: Όχι καλέ, σικ καρασικαρία.
0: Okay.
1: Θες να μετακινηθείς ο Καραγκράν σε ένα χι τριήμερο, ας πούμε. Ή ανήμερα 15 Αύγουστο.
0: Σε ένα χιν τριήμερο.
1: Ναι. Πού θα μου πας.
0: Ναι.
1: Πού
0: Βασίλη,
1: έχει
0: καταλάβει τι κάνουμε ένα ραδιόφωνο που απευθύνεται στις λαϊκές μάζες, στους ανθρώπους που πάνε τώρα στις δουλειές τους.
1: Διότι
0: και εσύ, σε αυτή την κατηγορία.
2: Στους λαϊκούς.
0: Δηλαδή, καλά είσαι να είσαι φαντασμένος. Αλλά καταλαβαίνεις ότι και αυτοί που απευθυνόμαστε είναι άνθρωποι του μεροκάμα του που ξυπνάνε. Δηλαδή, ένας άνθρωπος είναι τώρα στον δρόμο 8 η ώρα, 6.30 από τις 5-6, δηλαδή δεν είναι του
1: βιβλίου. Όχι, όχι.
0: Δεν είναι του ελικόπτερου.
1: Σας έχω και εσάς του μεροκάμα του, σας έχω και εσάς τη Μιζερουάζ. Θα μου μαζεύετε όλο το χρόνο.
0: Τον εαυτό του λέει το
1: μεταξύ. Θα μαζεύετε όλο το χρόνο τσούκου τσούκου. Ναι. Και μια φορά στις τόσες θα διαθέτετε ένα ελικόπτερο στον εαυτό σας.
2: Σκέψου να κατεβαίνεις και να βγαίνεις από το ελικόπτερο.
3: Θες άκουσα τον.
2: Ανεβαίνεις 100%.
1: Δεν θέλει ουρά εκεί. Θέλει το ρούχο στενό πάνω σας.
0: Έλα, Κατερίνα.
3: Θες άκουσα τον Πάρη Ρούπο εκεί στις αναιρέσεις. Είχε ένα stand-up και λέει σε κάποια φάση η μπουρζουαζία κάνει σεξ πάνω σε λαϊκά στρώματα.
0: Ωραίο, διπλή.
1: Να πω.
3: Καλά ήταν,
1: γελάσαμε.
3: Και πού το έλεγε στο μεταξύ, όχι τίποτα άλλο.
1: Νομίζω ότι και οι λαϊκοί κάνουν έρωτα στα στρώματα της μπουρζουαζίας.
3: Σε στρώματα elite, όπως είπε
1: ναι,
3: μετά.
1: Ναι, σε king size.
0: Λοιπόν, 6, 9, 8, 104, 104 και
1: γιατί
0: 6.
1: Γιατί είναι Δημήτρη, μισό λεπτό. Σε καλή μπουρζουαζία σπίτι της.
2: Εμείς
1: δεχόμαστε
2: και το χιούμορ, βέβαια.
1: Δεν θα πας.
0: Όχι, επειδή μιλάει για αυτό το
3: πού με βρήκε εμένα η μπουρζουαζία και με καλή.
1: Α, εσένα δεν θα σε βρει ποτέ. Εσένα όμως, Δημήτρη, μπορεί να σε βρει η μπουρζουαζία. Δεν θα πας.
0: Θα πάω, έχει καιρό να με καλέσει.
1: Και σου λέει, και σου λέει το πρωί, άκου το τώρα αυτό, φύγε λίγο από το κουτάκι του Δημήτριου Γκαρέζου που το έχεις εσύ έτοιμο χτισμένο και φύγε και από τα δικά μας που ξέρεις τα γνωστά. Σάββατο βράδυ σε κάλεσε η μπουρζουαζία, Κυριακή πρωί σου λέει, μωρό, πεταγόμαστε Ύδρα με το ελικόπτερο, γιατί να σε βλαχάρα και να πεις όχι.
0: Δεν είπαμε ποτέ να μας το προσφέρουν και να πούμε όχι. Είπαμε ότι από πού και σπου να θέλει ο κόλος μας ελικόπτερο για να πάμε από το ένα μέρος στο άλλο.
1: Δουλεμένο το έχεις όλο βράδυ.
0: Άλλο αυτό, εντάξει.
2: Κάτσε φίλε, να έκανε μια επένδυση να μην πας. Καμένε και του μπαμπά, γιατί να μην πεις.
0: Μάλιστα. Αν ήταν του μπαμπά, δεν θα ήμουν εδώ. Θα
2: όχι του δικού σου μπαμπά.
0: Τέλος πάντων, προχωράμε τώρα. Τι να πεις.
2: Σε καλέσανε. Δεν σου ανήκουνε.
1: Άμα είναι του δικού μας μπαμπά, καθόμαστε σπίτι. Πού να τρέχουμε.
2: Δεν θα μας δωράτε.
0: Παιδιά, επειδή έχω δώρο πάλι, θέλω να ακούσετε την Αμάντα μας πολύ καλά. Και θα έρθει τώρα τσιτωμένη. Έχουμε και το γάμο της Δανάης Μπάρκα που έγινε το
1: Σόφι.
0: Να ζήσουν, να είναι καλά η υγεία. Και αυτό που ακούστηκε για τα ντρόουν και τους σεκιουριτάδες και το στρατό των καταδρομέων που θα προστάτευε επειδή η οικογένεια δεν θέλει καθόλου την κάλυψη. Δεν ισχύει, να πούμε βέβαια και το είπε ο Νίκος Γεωργιάδης, έτσι. Γιατί να λέμε αλήθειες. Έχουμε, το είπε εκείνος και διαψεύστηκε.
1: Από εκεί ήταν τα δρακόντια μέτρα.
0: Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτε άλλο.
2: Το διασταυρώνω τελικά, έχεις πολύ δίκιο. Έχω δει 3-4 τελευταίες ειδήσεις που έχει δώσει όλα κουβά. Έχουμε.
0: Εγώ είπα για μένα ότι ό,τι έχει πει έχει πάει κουβά. Τώρα άλλο ένα εδώ έκατσε. Να λέμε όπως λέμε τα αποκλειστικά, να λέμε και αυτά που πέφτουν κουβά.
1: Βέβαια. Πάντως εντάξει, η οικογένεια ανοιχτά θα το έκανε έτσι κι αλλιώς. Αυτό μας έχουν δείξει και μέσα στα χρόνια. Οπότε αμέσως βγήκαν και οι πρώτες φωτογραφίες, ανεβάζανε real time.
0: Εκείνη την ώρα,
1: οι καλεσμένοι εννοείται, οι Δανάοι.
0: Δεν είχαν εκείνο το σύστημα των παρεμβολών. Που δεν μπορείς να έχει σήμα.
1: Δεν είχε φτάσει αυτό το μαύρο κουτί.
0: Λοιπόν, JN Beauty Time. Τσεκάρετε τώρα γιατί θα δώσω δώρο. Είναι ο σύγχρονος προορισμός ομορφιάς, JN Beauty Time, που ξεχωρίζει για την πολυετή εμπειρία και την υψηλή αισθητική προσέγγιση. Με εξειδικευμένο προσωπικό και έμφαση στη λεπτομέρεια, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις περιποίησης που αναδεικνύουν τη φυσική ομορφιά. Από προηγμένες θεραπείες αποτρίχωσης μέχρι στοχευμένα προγράμματα δυνατίσματος και εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου, κάθε υπηρεσία είναι σχεδιασμένη για να καλύπτει τις μοναδικές ανάγκες της επιδερμίδας και του σώματος. JN Beauty Time, η φροντίδα γίνεται εμπειρία με σύγχρονες τεχνικές και ορατά αποτελέσματα που χαρίζουν αίσθηση ανανέωσης και αυτοπεποίθησης. Οι άνθρωποι ξέρουν, έχουν εμπειρία, έχουν την τεχνολογία, έχουν τη διάθεση, έχουν και τις σωστές τιμές. JN Beauty Time λοιπόν, και θα τσιμπήσετε μια δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ θα δώσουμε.
1: Ωραίος.
0: Από JN Beauty Time θα σας πω την ερώτηση αμέσως μετά την Αμάντα.

0: Σασί. Αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie. Να σας πω ότι αυτός ο ήχος που ακούτε είναι το παλαμάκι του Θανάση που για κάποιο λόγο θέλει την ώρα του φίλερ να βαράει παλαμάκι.
1: Γιατί πολλά ακούγονται έτσι.
2: Unstoppable.
0: Ναι. Επειδή όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι ο Θανάση και γιατί το κάνει.
2: Και λογικά ακούσατε και ένα χειροκρότα. Χειροκρότα.
3: Χειροκρότα βγαίνει η Amanda, βγαίνει η
2: Amanda.
0: Έλα.

0: Πάλι καλά που δεν ασχολείσαι, Μίτσο, και θα σου λέγα Μίτσο πονάς.
1: Μου τα λέει, μου τα λένε η κολλητή μου, όλοι τους όδοι, κύριε μου, μην ανησυχείς. Βέβαια, τη μεγαλύτερη παπαριά που άκουσα χτες από τον κολλητό μου, το Βάιο, ήταν ότι και τον Ζάχαρη, γιατί μόνο αυτοί βγήκαν στα γκρουπ. Οι Βάζελοι δεν βγήκανε. Ναι, ήταν ότι.
2: Δεν βγήκανε στα γκρουπ.
1: Εσείς γιατί χαίρεστε ακριβώς, και μου λέει, του είπα, είπα εγώ τα επιχειρήματά μου, και μου λένε, βέβαια, εμένα δεν μπορεί να πολύ βρίζουν, γιατί όντως ξέρουν ότι δεν ασχολούμαι. Αυτό που λέει και ο Θανάσης.
2: Δεν είναι pointless.
1: Ναι, μου λέει, γιατί σας κόψαμε τον μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός έκοψε τον μπάσκετ στο Παναθηναϊκό με τα 7 ευρωπαϊκά. Μας έκοψε τον μπάσκετ επειδή έγινε αυτή η πανολεθρία φέτος. Γιατί έγινε.
0: Υπομονή, υπομονή.
1: Καμία υπομονή, δεν έκοψε κανένα μπάσκετ. Μέχρι να μας φτάσετε στα 7 ευρωπαϊκά και να μας κόψετε τον μπάσκετ, έχουμε ακόμα πολύ. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό και ευρωπαϊκό στον Ολυμπιακό μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού. Αυτά δεν αναιρούνται.
2: Α, δεν αναιρούνται
1: αυτά. Τι να πούμε, ψέματα.
0: Όλα γίνονται, φίλε μου. Το θέμα είναι να μένει με τα αφηγήματα και την ιστορία σου.
1: Εντάξει, δεν είναι αφήγημα, είναι 7 κούπες. Και ξέρεις που τις έχω βάλει.
0: Μη φοβάσαι. Ναι, σε 3 χρόνια θα έχουμε κρίση.
1: Καλά, σε 3 χρόνια δεν θα έχουμε μάπε σώμα.
2: Τι λόγια είναι αυτά.
1: Έλα, πάμε.
3: Βγάλτε μια κόλλα χαρτί.
2: Δεν πήρε το μάπε σώμα τώρα για τα αυτά.
1: Έλα, πήραμε και πόλη.
3: Βγάλτε μια κόλλα χαρτί. Γράφουμε διαγώνισμα. Βεβαίως. Περιμένω τον αριθμό.
1: Θα σου πω εγώ, 150 πόλο είναι αυτά και τα υπόλοιπα είναι διάφορα άλλα.
0: 3,46.
2: Εγώ, Αμάντα, επειδή ξέρω, δεν μιλάω. Θα να σου πω.
3: 3,46.
2: Είναι 3,48.
3: Μπράβο, ρε Σι Βασίλη.
2: Σε ευχαριστώ, φίλοι μου.
0: Μα επίτηδε ο καλά για να διορθώσει ο Βασίλη να φανεί.
2: Ενημερώνομαι real time από του μάπε. Σα το έχω πει.
1: 3,48.
2: Ναι, ό,τι και να κάνω εκείνη τη στιγμή, Αμάντα μου, σκέψου. Σε όποια άβολη κατάσταση μπορεί εμένα, δέχομαι το μηνυματάκι που λέει νέα κατάκτηση. Σε αυτά σαν δελτίο τύπου
1: είναι
2: το παίρνω.
1: Τα τρόπαια του συλλόγου σε όλα τα αθλήματα.
0: Βεβαίως.
3: Πλάς 2.
0: Εγώ δεν προτιμώ να μετράω.
3: Ομαδικά.
1: Μιλάει, ρε. Έλα, πες, πλάς 2.
3: Πλάς 2 τίτλοι.
2: Στα ομαδικά.
1: Ποιο είναι αυτό τώρα, ναι, ξέχασα.
3: Στα ομαδικά είναι ο αριθμός. Επειδή είπες ότι είναι ο αριθμός των τίτλων. Ναι, ναι.
2: Τώρα προχθές σου λέει, τώρα αυτό το διήμερο προσθέθηκαν 2. Ναι. Και από το 3,46 3,48 έγινε. Ναι, ναι,
3: λοιπόν, τελείωσε αυτό το σίριαλ με το μπάσκετ. Πάει. Σωστά. Για φέτος. Κέρδισε στο ΣΕΦ Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό. Έγινε το 3-2 και κατέκτησε την Basket League μετά και την Ευρωλίγκα. Πάλι...
2: Να ρωτήσω το πεζό αυτό που θέλω να ρωτάω συχνά.
3: Πάλι λιόλιου, πανηγύρια και τα λοιπά. Αυτό θες να ρωτήσεις.
2: Όχι, αν έχει λεφτά η κατάκτηση.
3: Όχι, βρε παιδί, μα άσχαλεσα τώρα.
1: Ολιάκα στον FM. Θα έχει κάτι.
0: Κάτι τώρα... τι έχει, κάτι τι.
1: Ναι.
3: Τώρα εδώ πέρα είδες ότι τέτοιο.
4: Ούτε μια διατακτική.
3: Μαλώνουν εδώ πέρα μέσα στον αέρα, δεν τους βλέπεις τους δύο αυτούς. Τι λες να έχει σημασία, ο τίτλος ή τα λεφτά?
2: Όχι, το καταλαβαίνω, αλλά να μείνει και κάτι όπως λέει και η Κατερίνα.
3: Ξέρεις τι είχε λεφτά. Ξέρεις τι είχε λεφτά όμως, Βασίλη μου.
4: Τι?
3: Είχε στο πόλο λεφτά.
2: Ναι.
3: Θες να μάθεις για λεφτά. Βεβαίως.
1: Στο πόλο δεν είχε λεφτά. Στο πόλο έδωσε λεφτά ο πρόεδρος το πριν.
3: Αυτό ήθελα να πω. Τα κορίτσια αρχικά για να το πάρουμε την αρχή, γιατί κάποιοι μπορεί να μην γνωρίζουν τι έχει συμβεί.
2: Σωστά.
3: Είναι η δεύτερη κούπα του Σαββατοκύριακου, του Παρασκευό Σαββατοκύριακου.
0: Η πρώτη ήτανε.
4: Ναι, χρονικά εννοείς.
3: Ρε παιδάκι μου.
2: Ή μία από τις δύο.
1: Δεν θα ανάσει, έχει ξενερώσει τώρα που είπε το 3,46.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Και θα μα πα κολοφεράτζα μέχρι κάτι το τέλο.
0: Κάτι άλλο θυμήθηκα.
1: Αντέλ.
3: Τι θυμήθηκε.
1: Άστο, θα το πει.
0: Δεν θες να το πω στον
1: αέρα. Θα το πει, θα το πει. Έλα, έλα.
3: Λοιπόν, για τέταρτη φορά κατέκτησαν τα κορίτσια του Πόλο το Champions League. Έφτασαν τους 8 ευρωπαϊκούς τίτλους.
1: Μπράβο.
3: Και ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, έδωσε πριν 100.000 ευρώ.
1: Και το έδωσε από πριν.
2: Ναι! Κορίτσια μου, καλά και αγαπημένα, είναι η κατάλληλη περίοδος να ξεχυθείτε για τις διακοπές, να πάρετε τα Christian τα Dior σας. Ακούω. Να πάρετε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Δεν θα μείνει άντερο.
4: Μην κάνεις προβολές, μωρέ, στα κορίτσια. Μπορεί να μην θέλουν.
0: Κρατήστε τα να πούμε να φτιάξετε κανένα σπιτάκι.
2: Το ακούω και αυτό. Μπράβο. Άμα θέλετε να πάρετε και να φτιάξετε σπιτάκι και να κάνετε και αμπέχουν, ωστόσο έχουν βγει κάτι καινούρια.
1: Ωστόσο.
0: Καλέ, σε κάθε μία θα μείνουν 8-10 χιλιάρικα. Τι να φτιάξουμε αυτά τα λεφτά.
2: Καλέ, τι λες τώρα.
1: Μετά τα Dior εννοείς.
0: Ναι.
1: Γιατί πόσο πήραν τώρα, πόσο είναι το πριν, είπες, Αμάντα?
3: 100.000 ευρώ.
1: Πόσες είναι αυτές?
0: Δεν θα είναι. Πόσες είναι τώρα?
1: Καμία κοσαριά.
4: Για κανένα road trip, κάτι τέτοιο.
1: Καμία κοσαριά. Πόσες είναι, καμία κοσαριά? Σε όλες, έτσι, όχι μόνο σε αυτές που έπαιξαν.
2: Βέβαια.
3: Τα κορίτσια, ναι, σε όλα τα.
1: Έλα, δεν είναι ευκαταφρόνητο τώρα για να
2: μιλήσω. Καλά, η Κατερίνα που λέει ένα road trip με αυτά τα λεφτά περνάει 5 χρόνια.
1: Ακριβώς.
2: Και road trip.
4: Τι 5 χρόνια, ρε. Και πάω και road trip.
3: Και τα γλέτια έχουν ξεκινήσει από τη Μάλτα και χθες συνεχίστηκαν στο Βέρτι.
2: Α, Βέρτι, ωραία!
3: Βεβαίως.
2: Πες το μου ξανά ότι με αγαπάς και δώσε τα κορίτσια.
3: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως, χαμός.
1: Έβλεπα στα επινίκια στη Λιόλιου του μπάσκετ τώρα, θα πάω στο μπάσκετ πριν λέγατε για τον Απόλλο, που ήταν ο Βεζένκοφ και πήρε το μικρόφωνο και είπε, ρε παιδί μου, ότι ήμουν εδώ, λέει, εγώ ερχόμουν εδώ και κρυβόμουν εκεί πίσω, λέει, για να μην με δει ο
3: coach. Όταν μου έλεγε, λέει, coach, να μην έρχομαι εδώ, εγώ ήμουν εκεί πίσω, για να μην με δει.
1: Τώρα, λέει, που το σηκώσαμε, μπορώ να ξεκρυφτώ και να έρθω εδώ μπροστά.
3: Και
1: να τραγουδήσω
2: λίγο. Και μετά χόρευε μπαγκαράγκα.
1: Μπαγκαράγκα. Λοιπόν, ναι, ωραία είναι αυτά. Όπως ωραία ήταν και εκείνο το σκηνικό που είδα, που ήταν ο Χουάντσο και αγκάλιασε τους Ολυμπιακούς.
3: Όλους τους παίκτες. Όλους τους παίκτες.
1: Μπράβο. Θα πάει στον Ολυμπιακό, Χουάντσο.
2: Αγαπητός πολύ πρέπει να είναι αυτός.
1: Ήταν και άλλος ένας. Δεν ήταν μόνο ο Χουάντσο. Και άλλος ένας τους είδα να αγκαλιάζει τους Ολυμπιακούς. Μπράβο, αυτά είναι ωραία σκηνικά.
0: Όλες ώρα αγκαλιάστηκε με τον Φουρνιέ, λόγω επειδή ήταν συμπαίκτες στην εθνική.
1: Άλλος ένας. Τέλος πάντων, καλά, δεν πειράζει.
3: Εντάξει, απλά συμπαίκτες. Νομίζω με να είναι και στο ίδιο δωμάτιο.
1: Α, ωραία.
0: Εντάξει, μεταξύ του συμπαίκτες έχουν μια χαρά σχέσεις.
1: Το λέω σε αντιπαραβολή των άλλων παικτών που δεν έχουν καλές σχέσεις που μπουκετώθηκαν.
2: Αγκαλιάστηκαν κι αυτοί.
1: Αυτοί δεν αγκαλιάστηκαν. Αγκαλιάστηκαν για ξύλο. Τέλος πάντων. Αυτά είναι, πρέπει να είναι να εκλείψουν. Δυστυχώς δεν εκλείπουν. Τέλος πάντων. Ωραία, πάμε παρακάτω. Στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού έχουμε κανένα νέο? Φεύγει ο Αταμάν, ξέρεις τίποτα?
3: Δεν έχουμε κάτι. Ξέρουμε ότι μέχρι εχθές το βράδυ έμενε. Τώρα τι να πω.
1: Είχαμε τίποτα, καμία αντίδραση από Δημήτρη Γιαννακόπουλο, κάτι, συγχαρητήρια, ας πούμε, στο Σούνιο, το τραπεζάκι κτλ.
0: Είπε, πρωταθλητής για μας είναι ο Παναθηναϊκός. Άξιος. Έπαθε ΑΕΚ αυτός.
1: Το ακούω. Τι έπαθε ΑΕΚ, πήρε πρωτάθλημα?
0: Είναι παλιό αυτό.
3: Λουτσέσκου εννοείς.
0: Λουτσέσκου, μπράβο, ναι, Λουτσέσκου.
3: Λοιπόν, το Μουντιάλ καλά κρατεί. Ωραία φάση για την ώρα.
2: Πώς είναι τα πράγματα?
3: Εγώ έχω κρατήσει το ως αγαπημένο μου μάτς μέχρι στιγμής. Για κάποιον άλλο μπορεί να είναι κάποιο άλλο, αλλά για εμένα είναι αυτό, είναι το Βραζιλία-Μαρόκο.
0: Τι σου άρεσε από αυτή τη σαλούφα?
2: Σαλούφα! Παιδιά,
0: μου άρεσε το δεύτερο μήχρονο ήταν απέσιο.
1: Για πες.
3: Και για μένα το πρώτο ήταν, αλλά μου άρεσε το ότι είδα αυτή την ανατροπή με το Μαρόκο να επικρατεί στο γήπεδο. Δηλαδή όλοι ακούγοντας αυτό το ζευγάρι, λες Βραζιλία-Μαρόκο. Λες ότι η Βραζιλία θα.
1: Περίμενε όμως. Εγώ θυμάμαι στο προηγούμενο Μουντιάλ. Το Μαρόκο είχε φτάσει στους 4, δεν είχε φτάσει. Δηλαδή έχει αρχίσει και το χτίζει.
0: Συγγνώμη, και πριν 5 μήνες κατέκτησε το Κόπα Αφρικα.
1: Ναι.
3: Εντάξει, αλλά λες, είναι η Βραζιλία.
0: Ποια Βραζιλία,
1: τέλειωμε.
0: Για το όνομα. Αλλά είδαμε την 11η της Βραζιλίας και γελάγαμε.
2: Εγώ που δεν ξέρω τις 11ης, μόλις ακούσω, ας πούμε, στα Μουντιάλ καμιά Βραζιλία, καμιά Αργεντινή, λέω, α, αυτή είναι.
0: Ναι, γιατί θυμάσαι το παρελθόν, το ένδοξο. Ναι. Τώρα βλέπεις κάτι. Το πιο άργο κέντρο που έχω δει ποτέ μου. Δηλαδή κάτι οι σαραντάριδες παίζανε από τη Βραζιλία.
2: Δεν τραβάει το κέντρο της Βραζιλίας.
0: Ο Φαμπίνιο τώρα.
2: Ο Φαμπίνιο, πού το θυμηθήκανε?
1: Παναγία μου.
0: Φαμπίνιο έχει
1: ξαναδεί. Φέρα το Φαμπίνιο.
2: Η μάνα μας.
1: Δεν βάζανε καλύτερα τη Βουλγαράκη.
2: Σε παρακαλώ.
1: Έλα και πάμε.
3: Η Γερμανία με το Κουρασάο εχθές επίδειξη δύναμης από Γερμανία 7-1. Και είχαμε και την έκπληξη στο Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2.
0: Αυτή ήταν ματσάρα, εσύ, με αυτό με ξενύχτησε.
1: Ολλανδία-Ιαπωνία.
0: Τρομερή Ιαπωνία.
1: Έλα,
3: τι σε ξενύχτησε, Χριστιανέ μου?
1: Εσύ τι σε νοιάζει?
3: Νωρίς ήταν, 11 η ώρα σε ξενύχτησε.
1: 11 το βράδυ.
0: Μια μισή ώρα τη λέει.
2: Αμάντα, εμείς είμαστε σε άλλο.
1: Έχεις καταλάβει.
4: Τι έφερε η κοπέλα.
3: Ναι, αλλά επειδή τα ματς είναι 2 η ώρα τη νύχτα, 4-5.
2: Ναι, αλλά επειδή το μάπες είναι 6 ώρα το πρωί.
3: Ναι, εντάξει,
1: οκ. Ναι, μετά. Σε έπιασε και σένα τώρα το αντίστοιχο. Έλα, πάμε.
3: Όχι, αλλά υποτίθεται αυτά σε ξενυχτά.
1: Είπες τώρα μια μπαρούφα, αφού ξυπνάμε για να έρθει 6 το πρωί. Το 1 η ώρα, το 11 το βράδυ είναι ξενύχτη. Το 11 το βράδυ.
3: Αλλά για Μουντιάλ ήταν στα μάτς τα νωρίς αυτό. Γιατί το πρόγραμμα του Μουντιάλ δεν ξέρω.
1: Ναι, αλλά για το Θανάση που είπε με ξενύχτησε, γιατί εσύ αυτό αμφισβήτησες, είναι το 11 είναι ξενύχτη. Πάμε.
3: Λοιπόν, σήμερα στις 7 Ισπανία πράσινο ακροτήρι και στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος.
1: Ισπανία πράσινο ακροτήρι. Τι είναι πράσινο ακροτήρι? Οκ, και το άλλο.
3: Συνολικά
1: γιατί εμείς που είμαστε αγιογράφοι, τι να ξυμάθουμε καμιά χώρα, ρε παιδί μου.
2: Βέλγιο-Αίγυπτος.
1: Αυτό δεν ξέρω. Βέλγιο-Αίγυπτος.
0: Το Βέλγιο, ναι, να ξέρει, ήταν το μεγαλύτερο φλόπ τη διοργάνωση.
2: Αφλοπάρα το Βέλγιο.
0: Αφλοπάρει το Βέλγιο.
1: Αφλοπάρει.
0: Άντε σήμερα να κάνει κανένα καλό αποτέλεσμα.
1: Πάντω το Βέλγιο, Αίγυπτο μου θυμίζει λίγο Monty Python.
2: Ναι, τώρα είναι
1: πολύ ενδιαφέρον η φάση, ξέρει.
0: Κοίτα, γενικά οι συγκρούσει αφρικανικών χωρών με ευρωπαϊκέ είναι πάντα ενδιαφέρον. Εγώ περιμένω πώ και πώ το Γαλλία Σενεγάλη. Και θα γίνει τώρα με τη Χατζάρα Σενεγάλη, θα του πάνε του Γάλλου.
4: Το Πράσινο Ακροτήριο είναι μια νησιωτική χώρα τη Δυτική Αφρική, δυτικά τη Σενεγάλη. Ακούστε με επίσημη γλώσσα τα πορτογαλικά. Wow.
2: Πόσοι είναι εκεί, είναι πολύ?
1: Τι ζεύγατα.
4: Όχι, δεν είναι πολύ.
1: Μπριγάδο.
3: Και νομίζω είναι και η μικρότερη που συμμετέχει.
4: Μισό εκατομμύριο.
1: Το κουρασάω,
2: ρε παιδί. Και τα κατάφεραν και
3: όχι,
2: φτάσανε.
3: Δεν μιλάω για, για πληθυσμό. Μικρότερη σε έκταση.
2: Σε τι.
1: Ωραία. Το κουρασάω. Πού είναι?
2: Δίπλα στην Κουρασάβα.
4: Δεν είναι.
0: Νησί στην Καραϊβική.
1: Μάλιστα.
3: Το Κουρασάο είναι λιγότερο πολυπληθή.
1: Πήγαινε ο πατέρα μου ταξίδια στην Καραϊβική που ήταν ναυτικό και γύριζε. Και όταν ήθελα εγώ BMW και εκείνο ήθελε τον Daihatsu το Τέριο, μου έλεγε Δημητράκη στην Καραϊβική έχει βρωμίσει ο τόπο του Daihatsu το Τέριο.
2: Τα πετάνε.
1: Ναι.
2: Και τα πετάνε.
1: Για πε. Έλα, πει εσύ, Κατερίνα Καρδιά.
3: Θα σα αφήσω. Α.
1: Όχι, έλα, πε. Ναι. Έλα, μαντά.
3: Ποιο.
1: Ναι, ναι, εσύ.
3: Σα αφήνω με. Με τι άλλο, με του υπέροχου Ιάπωνε που και στο Μουντιάλ διδάσκουν πολιτισμό. Ναι, ρε, εσύ, Βασίλη. Τι πράγμα είναι
1: αυτό. Τι κάνανε.
3: Τι άνθρωποι. Μαζεύουν το γήπεδο πάντα φεύγοντα. Τελειώνει το μάτς και μαζεύουν όλα τα σκοπίδια, καθαρίζουν το γήπεδο, το κάνουν λαμπίκο.
1: Μπράβο του.
3: Του βλέπει, παίρνουν τα σακουλάκια του και. Πιάνουν κούτσο κούτσο και τα μαζεύουν όλα.
0: Παιδιά, δεν είναι για να το κάνουν, για, επί το κάνουν επί για τις κάμερες.
1: Είναι στην νοοτροπία.
0: Είναι στην νοοτροπία του Ιάπωνα. Έχω φίλο που μένει χρόνια κάτω στο Κιώτο και μου λέει: πραγματικά λέει, μπορεί να περπατάς, λέει, ξυπόλυτος Ανάση. Λέει: όταν θα έρθει, δεν μπορεί να καταλάβει. Και μου στείλε ένα βιντεάκι που είχε γίνει viral στο TikTok πριν κάμια εβδομάδα. Που είχε πλημμυρίσει από ο δρόμο ένα πάρκινγκ.
1: Ναι.
0: Και είχαν βγει κάτι μικρά ψαράκια και ήταν πεντακάθαρο τον ώρα. Μου λέει: είναι, λέει, σαν πισίνα του Δήμου, πε σε κολύμπα. Είναι η πιο καθαρή χώρα η Ιαπωνία, παιδιά.
4: Όπω.
0: Και κάνουν και πολύ το τεστ. Οι TikToker πάνε με άσπρε κάλτσε
2: ναι,
0: και λέει:
2: ναι, ναι.
0: Περπατάνε στο TikTok να δούμε πόσο βρώμικο είναι η πόλη και είναι άσπρη κάλτσε.
1: Ρε, αυτοί οι TikToker τι ξύστε είναι.
2: Τρομερή. Παιδιά, τρομερό. Και απ' την άλλη λε, ρε, παιδί μου. Και αυτό το ξύσιμο πρέπει να έχει μια μέρημνα από πίσω.
0: Καλή,
2: δεν μπορεί.
0: Ναι,
2: δεν μπορεί.
0: Παραγωγή, λεφτά, μια χαρά.
1: Λοιπόν, Μάπες, σε ευχαριστούμε, Αμάντα. Καλημέρα, κορίτσι μου.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τώρα που έκλεισε, λοιπόν, Αμάντα, να γυρίσω μόνο σε ένα ωραίο στιγμιότυπο που ήθελα να πω.
1: Μια στιγμή να δώσω το διαγωνισμό. Γιατί έχω πει, θα ρωτήσω κάτι από τις Αμάντες αυτό που είπε και αμέσως μετά πίσω τι θες. Λοιπόν, για GN Beauty, λοιπόν, Time, θέλω να απαντήσετε στην ερώτηση. Μιλήσαμε για δύο χώρες που δεν τις ήξερα εγώ. Ναι. Για δύο ρώτησα.
2: Ναι.
1: Πείτε την πρώτη που διάβασε μάλιστα και η Κατερίνα.
2: Ρώτα μου κάτι άλλο.
1: Εντάξει.
2: Ρώτα τι χρώμα έχει το κροτήρι.
1: Ποιος παίκτης, ακούστε, ποιος παίκτης, θέλω να μου στείλετε, είπα ότι αγκάλιασε τους, την αντίπαλη ομάδα μετά το τέλος του τελικού, μετά το πέρας του τελικού του πρωταθλήματος στο μπάσκετ.
4: Μήπως να ρωτήσω όντως το ακροτήρι.
0: Όχι, όχι, όχι, αυτό που ρώτησα.
1: Γιατί είναι πιο παλιά, αυτό θα βάλω.
0: Και ο νικητής
1: κερδίζει από μία δωρεπιταγή 6% ευρώ από GM.

0: πίσω το κύπελο και τους λέει αυτή. Και το σηκώσαν αυτοί.
1: Λοιπόν, όλη η ομάδα δεν το σηκώνει.
0: Ναι,
2: με σειρά.
0: Το πιάνει ο αρχηγός και πάει στο κέντρο και το σηκώνουν όλοι.
1: Ναι.
0: Αυτός κάθισε δίπλα. Σου λέει είναι η τελευταία μου χρονιά, είναι το θάνατο του χρόνου, είμαι στο τέλος γενικά της καριέρας μου. Ας πάρουν το κύπελο τα νέα τα παιδιά, να το σηκώσουν. Είναι οι συνεχιστές του Ολυμπιακού, πολύ ήρεμα και ωραία. Στη στιγμή που κάποιοι άλλοι προτιμούν τον φανατισμό και να απολώνουν τα κοινά, ο Παπα-Νικολάου κάνει πάντα τέτοιες κινήσεις που διδάσκει πως πρέπει να φέρεται ένας αθλητής εντός και εκτός γραμμών. Εγώ αυτό θέλω να πω.
3: Μάλιστα. Χάλασε η συσκευή σου. Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα, παρακαλώ, και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεται. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.

0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.

0: Καλά, ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Alpha Plus της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμου εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
1: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr.
3: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
4: Αφή Φραντζιού. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
3: Αφή Φραντζιού. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
5: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
6: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
7: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
6: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
7: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
6: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
7: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
8: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
9: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
8: Δεν υπάρχει.
9: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
8: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
9: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
10: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
11: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
12: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
13: 988. Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε!

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο Ρυθμό Λάρισας 988.
5: 29. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
6: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.

0: Έχω βαλθεί τώρα εδώ πέρα να βρω τη σειρά που σας έλεγα. Στο Netflix λέγεται Αιμονή. Και είναι βρετανική και είναι, σας λέω, μία που τα έχει και με το γιο και με τον πατέρα. Ο πατέρας σούπερ γιατρός, διαχώρησε δύο σιαμαία δίδυμα και θεωρείται ήρωα στη Βρετανία. Και τα έχει και με το γιο. Το θέμα είναι ότι αυτή, και έχει έντονο το σεξουαλικό στοιχείο η σειρά, 4 επεισόδια είναι όλο και όλα, και σου λέει ότι αυτή, ρε παιδί μου, ξαναμπλέξει σε αυτό. Στο τέλος καταλήγει νεκρός κάποιος εκεί που μπλέκει αυτή η ρημάδα. Το 23, Obsession, 2023. Στο
1: ναι,
0: στέλνω.
1: Έτσι λέγεται, όπως το Obsession. Δεν έχει άλλο από ό,τι βλέπω εδώ στο Netflix. Το 23.
2: Αυτό φαίνεται, παιδιά.
1: Ναι, σειρά μια σεζόν και τα σχετικά.
0: Ναι.
1: Στο Λονδίνο, καταξιωμένος χειρουργός, λέει, παράνομο δεσμό με την αρβωνιαστικιά του γιου.
3: Πω.
1: Επικίνδυνα πάθη, ανατροπές. Ξέρετε το. Ερωτικό θρύλ.
2: Τα έχουμε γυρίσει εμείς.
1: Ησύχας.
2: Έλα, τα 2000 χρόνια πίνα.
3: Και αυτή η ταινία που είδα εγώ χθες, που σας έχω πρίξει σήμερα, σας έχω πει χίλιες φορές, η Κίκα του Πέδρου Αλμοδόβαρ. Όχι, δεν εντυπωσιάστηκα, απλά την έχω αφήσει, την έχω αναφέρει πολλές φορές. Και εκεί η πρωταγωνίστρια τα έχει με πατέρα γιο.
1: Το 93.
3: Το 93. Πρωτοποριακό.
0: Έλα, ρε, όταν τα έκανε αυτά η Αναστασία, να πούμε εντάξει τώρα. Αυτοί ήταν σκαρφαλώνες, είχαν σκαρφαλώσει τα δέντρα και τρώγανε βελανίδια.
3: Ναι.
0: Τι να λέμε τώρα. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Θα σας πω για τη Vodafone τώρα και αμέσως θα περάσουμε στους μάπες. Δεν έχουμε κάνει τώρα σήμερα ποιήση. Είχαμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και πάρα πολλές αναφορές. Χάλασε λοιπόν, όχι, δεν θα σας πω αν χάλασε το κινητό σου. Θα σε πω στην επιχείρησή σου που δεν σε παίρνει να εισβάλλει ιός ή κάποιο hacker ή κακόβουλα λογισμικά. Γιατί χάνεις λεφτά. Έτσι λοιπόν, ένα πλήθος ψηφιακών απειλών που είναι εκεί έξω, χρειάζονται κάποιον να σε προστατεύσει. Vodafone Business, αυτός είναι ο σύντροφός σου, αυτός είναι ο αρρωγός που βρίσκεται δίπλα σου σε αυτές τις περιπτώσεις και δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr/business.
1: Πάμε τώρα και στους μαμάκηδες και στις μαμάκησες εδώ που έχετε στείλει τις ιστορίες σας στο 698-104-104-6. Η φίλη μας η Ματίνα, καλημέρα μάπες. Πείτε μου τα νέα, μέχρι πότε θα σας ακούμε, τι θα γίνει και του χρόνου και τα σχετικά.
0: Τέλος Ιουλίου του χρόνου δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
1: Μπράβο,
0: το μάπεσο δεν πεθαίνει. Αλλά εντάξει, μπορεί να επιστρέψει σε άλλη μορφή.
1: Σου απάντησε και πάμε τώρα στο πρόβλημά της, το οποίο δεν έχει να κάνει με μαμάκες, είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζεται πολύ εκεί έξω. Με παίρνει μαμά, με έναν τρόπο, του σπίτι τον νοικοκύρη και μου λέει να βγάλω φωτό το σπίτι. Γιατί θέλει να το πουλήσει. Δεν θέλει να το πουλήσει σε εμάς, λέει, θέλει να το δώσει σε ξένους.
0: Ναι.
1: Εγώ τώρα με δύο παιδιά και άντρα από το πουθενά πρέπει να ψάχνω σπίτι στα Χανιά με μέσο όρο στις αγγελίες να βρίσκει στα 1000 ευρώ και εγώ να παίρνω 950. Ουφ, λέει, σας τα είπα και ηρέμησα.
0: Συγγνώμη, στα Χανιά ένα χιλιάρικο το σπίτι.
1: Προφανώς ψάχνει για σπίτι με. Έχει δύο παιδιά η γυναίκα, δεν ψάχνει γαρσονιέρα προφανώς.
3: Είναι, είναι και μια φουλ τουριστική περιοχή τα Χανιά με τεράστια σεζόν. Δηλαδή, εμένα μου είπαν το καλοκαίρι που ήμουν ότι μέχρι τέλειο Οκτώβρη-Νοέμβρη είναι πατήσει.
2: Έχει δίκιο όμως τώρα ο Δημήτρης, περιμένετε λίγο, γιατί το 2020 που εμένα δεν μου πήγαινε καλά τα πράγματα και σκεφτόμουν πραγματικά να πάω στο Κρήτη TV και να μείνω Χανιά μόνιμα να φύγω.
1: Γλίτωσε το Κρήτη TV.
2: Όχι, έφευγε Μαλέσου τότε, οπότε θα βρίσκεται και νέα Μαλέσου.
3: Γλίτωσε Λεβεντογένα.
2: Τέλος πάντων, είχα βρει σπίτι με κήπο μονοκατοικία 620 ευρώ.
1: Το είχες δει?
2: Ναι.
4: Όχι, όχι.
3: Το 2020 ήταν μια αρκετά διαφορετική κατάσταση. Δηλαδή αυτό πάει σφαίρα με τα ενίκια.
2: Φίλε, σε 5 χρόνια τώρα με έχουν ανέβει. Αυτό μιλάμε για 100% πάνω.
3: Έχουν ανέβει, το ξέρουμε.
0: Ισχύει.
3: Καλή επιτυχία, καλή τύχη στη Μάπισσα. Η Άννα μας έχει μια άλλη ιστορία που έχει να κάνει με μαμάκια.
1: Βέβαια.
3: Ό,τι χειρότερο, λέει, να τα έχεις με μαμάκια. Ο πρώην, ενώ δεν μιλούσαν για χρόνια, όταν τους τα έφτιαξα σιγά-σιγά, του πρώην με τη μαμά του, αποφάσισε μετά να με παρατήσει. Για να είναι μαζί της.
2: Λογικό μου φαίνεται.
3: Ενώ για να αναπληρώσουν το χρόνο, μάλλον.
0: Έλα, ρε.
3: Που είχαν χάσει.
2: Εντάξει, έκανε και κάτι καλό όμως. Τώρα γιατί το λέει σαν κάτι κακό.
0: Γιατί κατέληξε κακό.
2: Γιατί
0: αν δεν του τα είχε βρει, θα τα είχε ακόμη μαζί του.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι. Είναι πιο σημαντικό να τα βρει με τον άνθρωπο που σε έφερε στη ζωή.
3: Γενικά το ένα δεν χρειάζεται να είναι ρητό άλλο. Δεν πρέπει να διαλέξει τη μάνα ή τη σχέση.
2: Κατά να μην ευρεάζει. Ήταν πολύ μεγάλο το κενό που δεν μιλάει με τη μάνα του.
0: Επίσης όμως νομίζω ότι
3: είναι αυτό καλέ.
2: Ότι έπρεπε να τα αναπληρώσει.
0: Νομίζω το δίδαγμα εδώ είναι ότι πήγε να κάνει το καλό και βρήκε τον πελάτη. Αυτό είναι το η ουσία του πράγματος τώρα.
1: Εδώ η φίλη Ιωάννα.
3: Πάμε
1: έχει
3: στην Ιωάννα,
1: έχει μια άλλη ιστορία. Καλημέρα, αγαπημένοι μου μάπες κλπ. Μιλήσατε στην ψυχή μου με το θέμα σήμερα.
2: Όπου η Ιωάννα Σεντών έχει στείλει.
1: Μιλούσα με έναν τύπο εδώ και ένα μήνα και μπύρι-μπύρι στον μπύρι-μπύρι. Τον ήξερα και από παλιότερα, αλλά είχα να τον δω 2-3 χρόνια. Και ενώ εγώ λέει του έστελνα φωτογραφίες από το motivation του γυμναστηρίου, εκείνος τίποτα. Στην κουβέντα πάνω τον ρωτάω η δόλια, τι έφαγες? Είχε φτιάξει η μαμά μου παπουτσάκια. Πρώτο καμπανάκι, λέει. Την επόμενη μέρα η ίδια ερώτηση. Μακαρόνια με κιμά, την επόμενη μέρα κοτόπουλα με πατάτες. Του λέω, συγγνώμη, δεν τρώτε τίποτα στεγνό σε αυτό το σπίτι. Περνάνε οι μέρες, μου στέλνει φωτογραφία selfie.
0: Και η Ιωάννη η δικιά μας είναι.
1: Όχι, καλέ.
0: Είναι γυμναστήρια, στεγνά.
1: Όχι, όχι. Ναι, ναι. Περνάνε, λέει, οι μέρες, μου στέλνει φωτογραφία selfie και ήταν φανερά πιο παχής. Έπαθα σοκ. Του είπε τα γνωστά εκεί, είσαι νέος άνθρωπος και τέτοια, και μου λέει, γιατί τι έχω. Του λέω, προσπάθησε λίγο να κάνεις κάτι για τον εαυτό σου. Σε καταλαβαίνω, να είσαι καλά, της απάντησε, και με άδεια σε λέει για το ταψί με τα παπουτσάκια της μαμάς του. Νομίζω ότι του έκανες bullying στο τι τρώει, Ιωάννα.
3: Ναι, και εγώ έτσι νομίζω.
2: Πολύ καλά.
0: Λέω, αν εσένα τι σένιαζε τώρα αυτό τι τρώει και τι δεν τρώει.
3: Πήγε, ναι. Μην πατρονάρισε τι θα φάει στεγνά η.
0: Άρα δεν ήταν το πρόβλημά σου η μαμά. Ήταν το πρόβλημά σου ότι γιατί με το
3: η
0: ζόρι.
3: Η μάνα του μαγείρευε.
0: Δεν είναι με το ζόρι τον μπουκονέ όμω. Άμα ήθελε να φάει παπουτσάκια, τα τρώει αυτό, δεν τα βάζει στο στόμα.
1: Πού την πάτησε τώρα. Προφανώ γνωριστήκανε. Το ξαναζεστάνανε που γνωριζόντουσαν. Αυτή ήταν φουλ του γυμναστηρίου και έλα να σου στείλω selfie να δει πόσο λεπτή είμαι σήμερα και πόσο ξεχωρίζει ο Κυλιακό.
0: Ναι.
1: Ακολούθησε και αυτό λίγο στην αρχή για να την πλησιάσει, αλλά μετά γύρισε στα παπουτσάκια
0: αυτό.
2: Μα είναι πιο σημαντικό, φίλε, το παπουτσάκι.
0: Πάντως, έτσι όπως μου τα περιέγραψες τώρα, το λυμπίστηκα και το παπουτσάκι και τα μακαρόνια με το κιμά τα λυμπίστηκα.
2: Και
0: το κοτόπουλο στο φούρνο πατάτες.
1: Η Κατερίνα.
3: Έχω άλλο μήνυμα από την Κατερίνα. Εγώ 25, αυτός 35 τότε, ευκατάστατος. Στην πρώτη μας εκδρομή την έπαιρνε τηλέφωνο και έδινε ραπόρτο. Τι φάγαμε, τι κάναμε, πού πάμε, τα πάντα. Στο δεύτερο ραντεβού μας, εντελώς τυχαία, περνούσε έξω από το μαγαζί μαμά του και γνωριστήκαμε. Μετά από 4 μήνες, το αποτέλεσμα ήταν να με χωρίσει η μαμά του με μήνυμα.
2: Τι λες,
3: γιατί δεν ήμουν καλή για το γιο της, με κατηγόρησε πως τον αποπλάνησα και όλα στον μπέμπι. Εννοείται πως αυτός ποτέ δεν με ξανέψεξε. Δεν τον άφηνε η μάνα του, παιδάκι μου, να σε ψάξει. Ευτυχώς.
0: Τον χώρισε η μάνα του.
3: Ναι,
0: τη χώρισε η μάνα του.
3: Βασίλη,
0: τι γίνεται εδώ, Βασίλη μου.
3: Δεν τρέπεστε λίγο, εγώ θέλω να ρωτήσω.
2: Πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι δεν παίρνουν από λόγια, οπότε μπαίνει η μαμά. Μπορεί να τελειώνει η υπόθεση.
3: Ποιος να πάρει από λόγιο τώρα ο γιος.
0: Μα δεν τα είπε ποτέ ο γιος.
2: Το
0: είπε το μήνυμα, παιδί μου.
2: Βλέπουμε τη μια πλευρά.
0: Αυτή που έχουμε, βλέπουμε.
3: Έχεις βάλει την κυρία Κατερίνα να στείλει καμία.
2: Εννοείται.
3: Ό,τι πάθαμε.
2: Εννοείται. Έχει σηκώσει τηλεφωνάκι και έχει φύγει.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Έλα, Βασίλη, ο Βασίλης είναι άφωνος, παιδιά.
3: Τι να πει.
1: Και να σκεφτείς ότι μέσα στα χρόνια με έχει πάρει πεθερός τηλέφωνο, ε.
0: Όντως. Παιδιά, ναι. Και τι σου είπε, χωρίζουμε.
1: Όχι. Πεθερός, για τι κάνεις αυτά τέτοια.
2: Για άλλο λόγο.
1: Πώς είσαι αυτά και τα σχετικά. Είναι ο Δημήτρης μαζί σου, ναι. Ορίστε.
3: Αυτό εντάξει, ρε παιδί μου.
2: Αλλά αυτό,
1: δεν γνωριζόμασταν.
3: Πού είχε το τηλέφωνο σου.
2: Πού το βρήκε.
3: Πες μου. Άντε, το είχε δώσει για πάνε.
1: Αυτό σοκ, ξέρω εγώ μέσα.
3: Ναι. Και
0: εμένα μια φορά
3: έχει πάρει
0: κολλητό μου στις διακοπές ο πεθερός και να του λέει και τον έλεγε γαμπρό. Γαμπρέ, τι κάνετε, πώς
1: ναι, ναι, ναι.
0: Αντερχιάσαμε όλοι στην παρέα.
1: Ναι.
3: Ήταν έτσι λίγο πιο λαϊκό
1: μου. Εμένα μου λέγε παιδί μου. Πιο ενθουσιαστικό.
0: Φανταστικό.
1: Έλα, λοιπόν, παιδί μου, ναι, εγώ είμαι ο Κυρκός.
2: Θα βάλω τη μαμά μου.
0: Λοιπόν, my Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Σας προκαλούμε σε παρτάρα από τις 9 ώρα το βράδυ. Έλα να γίνουμε παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Συνεχίστε εσείς να έχετε το νου σας στα μηνύματα των μαπών. Και εγώ θα σας λέω στο ενδιάμεσο μέχρι να κλείσουμε κάποιες αναφορουλίτσες.
3: Δεν αντέχω, ναι, με τον ανώνυμο μάπα, ο οποίος είχε κόλλημα με την Τζέννη. Τον θυμόμαστε όλοι που είχε τώρα 2 μέρες, είχε λυσάξει με την Τζέννη. Στέλνει τώρα και λέει, Ιωάννα, τρώω εντελώς στεγνά. Δεν τα πάω καλά με τη μάνα μου. Την ξέχασα την Τζέννη. Ηρέμησε, μωρέ μάπα μου.
2: Με το μπουταράκι θα την φάει την Τζέννη.
3: Λοιπόν, μου έλεγε μία συγγενής μου, ας πούμε, που δούλευε σε ξενοδοχεία, ότι πάρα πολλοί υποψήφοι όταν είχαν συνεντεύξεις πήγαιναν στη συνέντευξη με τη μαμά τους παρέα.
2: Εντάξει, όχι, αυτό είναι και μια κατάντια.
3: Το να στείλει μήνυμα η μάνα σου να χωρίσει,
2: όχι,
3: δεν είναι κατάντια.
2: Όχι, δεν είναι κατάντια. Γιατί μερικοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν.
0: Δεν έχει καταλάβει το Θανάση. Ο Θανάση τώρα είναι σε αυτό το mood που θέλει να πει τα αντίθετα.
1: Μπήκε σε τραν.
0: Και να του πει, ναι, είναι σε αυτό τώρα. Okay. Μην τον
1: πει. Έχει μπει σε τροχιά.
0: Ναι. Πάντως, μην τον λογαριάζει τώρα.
1: Για συνέντευξη δουλειά δεν το έχω δει. Γιατί δεν μου έχει τύχει και να περιμένω, ας πούμε, πολλού απ' έξω. Το έχουμε δει πάρα πολύ σε εξετάσεις ακόμη και στο πανεπιστήμιο.
0: Ρε παιδιά, πάει να στηρίξει, εντάξει.
3: Όχι. Μα, δεν καταλαβαίνεις. Εμένα μου φαίνεται και πάρα πολύ κακό προς το ίδιο το παιδί. Δεν λέω να δίνει πανελλήνες, εννοείται θα πας μαζί του, ρε παιδί μου, να το πας σχολείο και αυτά, αλλά σε συνέντευξη για δουλειά. Δηλαδή αύριο μεθαύριο που θα γίνει μια στραβή και θα τα ακούσει, τι θα κάνεις. Θα πάρεις τηλέφωνο.
1: Καταρχάς, δεν θα σε δεχτεί κάποιος σήμερα. δεν σε δεχτεί κάποιο σήμερα παιδιά, να δώσει συνέντευξη για δουλειά με τη μαμά σου. Αλλά και στο, ας πούμε, στο πανεπιστήμιο που λες. Στο σχολείο το αφήνω. Στο πανεπιστήμιο, εγώ θυμάμαι μαμά παιδιού που ερχότανε και είχε κάνει χάιτζα, είχε καταλάβει τη φοιτητική του ζωή. Μιλούσε με εμάς, έκανε παρέα με εμάς, όχι για να ξεδώσει.
0: Παίζατε τάβλη.
1: Όχι, μωρέ, δεν ήταν αυτό τύπου για να ξεδώσει ένα τέτοιο. Απλά τον είχε αφήσει εντελώς στο πλάι και θα έρχονταν Δημήτρη, θα έλεγε: δώσ' μου σημειώσεις για το παιδί, πες μου τι κάνετε για το παιδί, πες μου τι ώρα να έρθει το παιδί. Και ο άλλος δεν έχει καμία επαφή με τη ζωή του.
2: Παιδιά, έκανα ένα μήνα υπηρεσία στο γραφείο του διοικητή μου στο στρατό. Μίλαγα τουλάχιστον με 10 με 15 μάνες την ημέρα.
1: Και παίρνανε τηλέφωνο.
2: Και δεν ήταν πάντα.
0: Το καταλαβαίνω, ρε φίλε.
1: Άιτε, πες, ναι.
2: Το καταλαβαίνετε, έχει. Τι λένε, ξέρεις τι στερίες, τι παράπονα, τι φωνές έτρωγα. Γιατί μιλήσατε έτσι στο παιδί μου, λες και είχε πάει εκδρομή με 5 ημέρες.
0: Είδατε τι έγινε με τις γυναίκες στο στρατό, ε.
2: Από φλόπ.
0: Πάρα πολλές. Τώρα για να μην πω σοριδών, γιατί δεν το έχω διαβάσει.
2: Θα σου πω εγώ 50
0: Είχαν μπει 70.
2: Είχαν μπει 70, φύγανε με την πρώτη 20. Έμεινα μια 50 και τώρα έχουν μείνει και πολύ.
0: Τώρα που το λες, κάτι μου λέει. Και πήγε, λέει, ο Δένδυνας να τους μιλήσει. Γιατί περίμεναν, παιδί.
1: Κουράγιο,
0: δεν είναι θέμα φίλου. Δεν είναι θέμα φίλου. Είναι ότι άλλα περίμεναν. Περίμεναν, θα είναι μια δουλειά μάλλον.
2: Ξέρεις,
0: αλλά είναι μια κατάσταση, μια συνθήκη διαβίωσης ο στρατός. Δεν είναι με μονό. Και πηγαίνω, δουλεύω και φεύγω.
2: Τους δώσαν την επιλογή να μπορούν να φύγουν.
0: Ναι,
2: να
0: αναβολή.
2: Τη δώσουν και στους άντρες.
0: Ναι.
2: Εντάξει, για να μην πήγαν να παίρνουν χάρτια κάποια παιδιά που δεν θέλουν να παρουσιαστούν. Όχι, να τους δώσουν την επιλογή, αν θέλεις να πας.
0: Όχι, η αναβολή πήραν όπως και οι άντρες.
2: Όχι, ήτανε, δεν ήταν. Δεν νομίζω είναι. Πώς το λένε. Εθελοντικά, άμα θέλεις μπαίνεις, άμα θέλεις φεύγεις. Να δώσεις αυτήν την επιλογή και στους άντρες. Άμα δεν θέλω.
3: Αφού δεν είναι εθελοντικό για τους άντρες.
2: Να γίνει.
1: Νιώθω ότι έχω απάντηση από τον τύπο τον οποίο ανέφερε νωρίτερα η Ιωάννα στο μήνυμά της. Θα διαβάσω το μήνυμα, θα διατηρήσω την ανωνυμία.
0: Περίμενε, να κάνω την αναφορά. Έχω μια αναφορά για να τη ζάρω.
2: Η μάνα το έχει στείλει.
0: Πρέπει να κάνω σωστό τιζ. Λοιπόν, ακούστε, όχι, χωρίς πλάκα τώρα, είναι πολύ ωραία κίνηση αυτή που κάνουμε και χαίρομαι πολύ και για το σταθμό μας και για την Allwin. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε ένα δώρο ζωής και θα το κάνουμε σε κάποιον άλλον. Σε 15 λεπτά λοιπόν μπορείς να δώσεις αίμα για να βοηθήσεις 3 συνανθρώπους ή δίνοντας ένα απλό δείγμα σαν. Σε μια μπατονέτα μπορείς να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών και να, να σώσεις τη ζωή ενός ανθρώπου οποιοδήποτε, οπουδήποτε στον κόσμο. Γιατί μπαίνουν στην ευρύτερη τράπεζα τα δείγματα αυτά. Στις 16 Ιουνίου λοιπόν, από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, το Allwin Care σε περιμένει στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά σε μια δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών σε συνεργασία με τους οργανισμούς Blood, Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο μεταξύ. Γιατί η αιμοδοσία και η εγγραφή δοτών μυελού των οστών είναι πιο απλές από όσο πιστεύουμε. Ακούστε με σε αυτό. Allwin Care. Φροντίδα που γίνεται πράξη. Μπράβο στην
2: Θα είμαι και εγώ εκεί μαζί με την Allwin στις 4 ώρα στο δημοτικό.
0: Και θέατρο. Εμείς θα είμαστε όλοι. Και ως My Radio μπορείς να είσαι.
2: Από το πρωί.
0: Εγώ όχι, εμείς είμαστε εδώ. Μετά θα πάμε.
2: Το ξέρω ότι θα είναι το My Radio το πρωί. Απλά εντάξει, εγώ θα πάω το απόγευμα μαζί με την Allwin. Παιδιά, εγώ να ξέρετε κάτι, δεν δίνω ποτέ αίμα γιατί έχω το στίγμα. Απαγορεύεται να δώσω το δικό μου αίμα, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Έλα ενημερώσου για να ξέρεις τι μπορείς να πεις στον δικό σου κύκλο, στους δικούς ανθρώπους και όλοι μπορούμε να δώσουμε σάλιο. Είναι πραγματικά ένα λεπτό.
1: Ωραία. Λοιπόν, πριν χαιρετήσουμε, Βασιλική μου, σε βλέπω. Θυμίζω ότι έχει στείλει πριν 2 λεπτά η Ιωάννα, μία Ιωάννα Κροάτρια εδώ, μάπησα μήνυμα.
0: Έτσα.
1: Και λέει για κάποιον που βγαίνανε τέλος πάντων, ότι ενώ εκείνη του έστελνε φωτογραφίες από το γυμναστήριο, τον προσπαθούσε να τον βοηθήσει να προσέξει τη διατροφή του, τι έφαγες και αυτά. Εκείνο τη απαντούσε συνέχεια παπουτσάκια που έφτιαξε η μαμά μου, μακαρόνια με κοιμά που έφτιαξε η μαμά μου. Και όταν εκείνη τον ζόρισε λίγο παραπάνω, τη χαιρέτησε και έμεινε με τη μαμά και τα φαγιά.
0: Τον ζόρισε για διατροφικούς λόγους. Δεν του είπε για τη μάνα σου.
1: Όχι.
0: Είπε κανένα στεγνό, δεν τρώτε. Και αυτός τότε κατάλαβε ότι μου βάζει χέρι για το.
1: Ακριβώς. Ανώνυμος μάπας εδώ στέλνει μήνυμα και απαντά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Όταν γνωρίζεις κάποιον, δεν φταίει η μάνα του αν του αρέσει κάποιο συγκεκριμένο φαγητό, ούτε θα τον προσαρμόσεις εσύ στα μέτρα σου όπως τον θέλεις κατά παραγγελία.
3: Καλά εξηγήθηκε εδώ ο μάπας.
2: Άντε. Πολύ ωραία.
0: Ρε παιδί μου, και εκείνη μπορούσε να πει ότι μου την έσπαγε. Εντάξει, ο καθένας έχει τις πετρίες του. Θέλω να πω, μου την έσπαγε οι διατροφικές του συνήθειες, γιατί δεν συνάδουν με τις δικές μου. Δεν έπρεπε να το ρίξει τη μάνα. Τι φταίει η μάνα που μαγειρεύει. Δηλαδή, όταν εσύ τρως, ξέρω εγώ, μπέργκερ, φταίνε τα McDonald's ή τα Goodies.
3: Μήπως το ρίξες αυτόν που έτρωγε τα φαγητά της μάνας του.
2: Ναι, και δεν έτρωγε αντί τα δικά
3: να...
2: της.
3: Ναι, αλλά σου λέει η δικιά
0: μου. Αντί να φτιάξει κάτι δικό του.
2: Σου
0: να...
2: λέει η δικιά μου κοινόα, γιατί δεν του άρεσε.
3: Προφανώς δεν ήθελε όμως αυτός να φάει κάτι άλλο. Δεν ήθελε να φάει.
0: Εκοινόα την κοινόα.
3: Έχουμε και την Κέλλη που αναρωτιέται αν ο Θανάσης είναι μαμάκια.
2: Α, το βάλουμε ερώτημα. Α, το βάλουμε ερώτημα μέχρι αύριο.
0: Όχι, ο Θανάσης είναι βρακάκια.
1: Ναι,
0: είναι.
2: Έφυγα από τη μάνα μου την κοινόα.
0: Και με την κοιλότητα και είναι στη Σκική.
1: Βρήκαμε.
0: Τη Σκική είναι.
2: Μα έχει ωραία μυρωδιά.
0: Κικάκια.
1: Εσύ ξέρει.
0: Παιδιά, χάλασε η συσκευή σου. Η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή τη γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes είναι εδώ, αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρί ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12 μήνυ εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνει χωρί συσκευή για πάνω από 48 ώρε. Έχει τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Στα καταστήματα Vodafone, παιδιά, λεπτομέρειες και στο Vodafone.gr. Θανάση, κλείσε.
2: Λοιπόν, μου δίνει εμένα το κλείσιμο σήμερα ο Γκάρος, γιατί θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό για τον τόπο μου, για τα Μέθαινα. Θέλω να το γνωρίσουν όλοι. Επίσης, πρώτα απ' όλα, πριν πω ότι είμαστε κατά των ιχθυοκαλλιεργειών, θέλω να μας κλείσουν όλο μας τον τόπο το Μεθάνο. Δεν θέλουν να μας αφήσουν καμία πρόσβαση στη ζωή και το νερό είναι ζωή. Δεν θέλουν να μας αφήσουν ψάρια, βουτάς και βλέπεις πλέον κανίου τόπου. Δεν ξέρω αν έχει ενημερωθεί τι ζημιά κάνουν οι θεοκαλλιέργειες στα κλουβιά. Και για μένα αυτό είναι παράνομη αλεία. Όσο και να το λένε είναι νόμιμη αλεία, για μένα είναι παράνομη αλεία, γιατί καταστρέφουν την βιοποικιλότητα του βυθού. Λοιπόν, τέρμασες οι θεοκαλλιέργειες, εγώ αυτό θέλω να πω. Πετάχτετε έξω από τον Δήμο Τριζίνας, Μεθάνων, Δήμο Σπόρου. Οι κάθετοι πρέπει να φύγουν όλα αυτά. Φεύγει από εμάς, πάει στον Πόρο, πάει στο Αγκίστρι. Θέλω να τελειώσουν τόσο αρωνικό. Θέλω να τον κάνουν μια μεγάλη ηχθεοκαλλιέργεια, μια μεγάλη μπίζνα. Αυτή είναι η ουσία αυτή τη στιγμή. Δεν θα έχουμε καλοκαίρια πλέον. Λυπηθείτε μας και εμάς. Δεν έχουμε καθόλου τουρισμό σαν Μεθενίτες. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να προβάλλουμε. Το μόνο που θα μας κάνουν είναι ένα εργοστάσιο. Προσπαθήσαν και πολύ παλιά να το κάνουν αυτό με εντοβιομηχανίες. Τότε αντιδράσαμε. Τώρα πάμε στις ιδιοκαλλιέργειες. Λοιπόν, ας σκεφτούμε λίγο το σπίτι μας. Και δεν είναι θέμα Μεθάνων, είναι θέμα γενικά του Αιγαίου. Mm-hmm. Είναι μια περιοχή, ειδικά στη Μεσόγειο, η οποία είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένη. Ας ενημερωθούμε και ας κάνουμε κάτι γι' αυτό. Και επίσης θα ήθελα να κάνω μια καταγγελία για όλους τους συναδέλφους μου. Την προηγούμενη εβδομάδα ενημερώθηκα από τους φίλους μου στα Μέθαινα και από τον Δήμο ότι παρακαλάνε όλα τα κανάλια να βγούνε και δεν τους έχουν, δεν έχει διαφερθεί κανένας. Και μάλιστα και ένας άνθρωπος είπε ότι δεν πουλάει το θέμα.
0: Βγάλε έναν εδώ πέρα να μας μιλήσει αύριο.
2: Αύριο θα κανονίσω λοιπόν να βγάλω άνθρωπο από το Δήμο να σας τα πει αναλυτικά.
0: Ωραία, ωραία.
2: Γιατί για μένα είναι μεγάλη ντροπή η δημοσιογραφία να κλείνει τα αυτιά της σε κάτι τέτοια θέματα.
0: Εμείς εδώ που δεν είμαστε δημοσιογράφοι δεν τα κλείσουμε.
2: Ευχαριστώ Δημήτρη πάρα πολύ για τον χώρο που μου δώσει να το πω.
0: Τίποτα, να είσαι καλά. Θα παίξουμε αύριο το κομμάτι αυτού που στην πολιτική του την πίνουνε και πιάνει ένα-ένα τα διαμερίσματα και τραγουδάει. Και μετά που θα είναι πιο. Που θα έχουμε εξευληθεί, θα βγάλουμε τον άνθρωπο να σε ενημερώσει. Μην πέσει μαζί, φοβάμαι. Κατάλαβα.
1: Αυτό δεν θα το κάνουμε μαζί αυτά τα δύο.
0: Όχι, όχι. Μάπες, αυτά είναι η χειρότερη εκπομπή στο λίγο ραδιόφωνο. Βασίλης Βλάχος, Κατερίνα Μπούκα, Θανάσης Πασάς.
2: Δημήτρη Σουγκάρη.
0: Βασιλική Παρτάνη στην ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε του άλλου να ανησυχούν. Καλή εβδομάδα και θα τα ξαναπούμε πρώτο Θεό αύριο 6 ώρα το πρωί.
4: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι Δευτέρα, 15 Ιουνίου και είμαστε 4 λεπτά μετά τις 9. Τραγικός θάνατος για 4 ηλικιωμένα αδέρφια, τα οποία απανθρακώθηκαν μετά από φωτιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί Δευτέρα, λίγο πριν τις 7, στο κοντέινερ όπου έμεναν, στην πόλη της Κόνιτσα, στην Ήπειρο. Μποτιλιάρισμα από νωρίς σήμερα το πρωί σε κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, με αυξημένη κίνηση και στην Αττική Οδό. Καθυστερήσεις στην Κηφισίας και στη Μεσογείων ανατμήματα και στα δύο ρεύματα. Στα δύο ρεύματα του Κηφισού από τη Νέα Ιωνία προς τα Σεπόλια, στην Αλεξάνδρα στην Άνοδο και Συγκρού στην Άνοδο. Ανοίγει σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, Νοικιάζω για τον έλεγχο επιλεξιμότητας των ακινήτων, ενώ η υποβολή των ετήσεων ένταξης θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ, έλα και εσύ για να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band Live και ελεύθερη είσοδο. Αστρολογικά, έμφαση στην επικοινωνία και στην επαγγελματική μας εξέλιξη φέρνει το επόμενο διάστημα. Ο καιρός σήμερα. Στην Αττική ο καιρός αναμένεται αίθριος με ρεές νεφώσεις το βράδυ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. My Radio 104,6.
1: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
2: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
3: Ρυθμός 988.
4: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
8: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
7: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
8: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
7: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
8: Τηλέφωνο 2410-619-824.
7: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
8: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
7: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
9: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
10: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
9: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
11: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
12: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
11: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
12: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
13: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
14: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
2: Ρυθμός 988.
0: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
0: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
4: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
5: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
6: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
7: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
8: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
9: Περισσότερη μουσική.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Έξτρα φημίρισμα.
3: Έξτρα ευεξία.
2: Έξτρα απόχρωση.
3: Τιμή.
2: Αυτή δεν είναι έξτρα.
3: Έξτρα Eco από τη Χροτέ.
2: Το μοναδικό οικολογικό και οικονομικό χρώμα στην αγορά με κατάταξη Α+, που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέετε για να νιώθετε έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
3: Χροτέ. Έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
3: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
5: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
3: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
5: Μπες σε summer mood.
3: Στο Fashion City Outlet.
5: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
3: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
5: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
6: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
7: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
6: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
7: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
9: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
10: Περισσότερη μουσική.
11: Δε σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά, μην απαραβάνω.
10: Οι επιτυχίες του σήμερα.
11: Θέλεις

0: Ρυθμός
1: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του. Είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του, του λέγες πως πάντα θα σε, κι όρκους έδινες μεγάλους.

ώρες που περνάει μες της μοναξιάς στον κήπο.

0: Ρυθμός 98.
1: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
2: Ανακαίνιση, με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
1: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
2: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
3: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
4: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
5: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ορισμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
5: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική.
7: Για να

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
5: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
4: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
6: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
7: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
6: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
7: Μπες σε Summer Mood.
6: Στο Fashion City Outlet.
7: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
6: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
7: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
8: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
9: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
10: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
9: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
10: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
9: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
10: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
1: Ρυθμός
4: 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
5: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
6: Περισσότερη μουσική. Η επιτυχία του σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
3: Καλά. Ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Alpha Plus της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμου εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
5: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
6: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
5: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
6: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
5: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
6: Τηλέφωνο 2410-619-824.
5: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
6: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
5: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
7: Λίτρο Κάπης ηλεκτρικά. Στο κατάστημά μας δεν έχουμε προσφορές. Κάθε μέρα έχουμε χαμηλές τιμές.
8: Πλυντήρια ρούχων από 5 έως 10 κιλά και από 249 ευρώ. Ηλεκτρικές κουζίνες με τους μεγαλύτερους φούρνους της αγοράς από 245 ευρώ. Ψυγεία για όλα τα γούστα από 239 ευρώ. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε κλιματιστικά τεχνολογίας inverter από 299 ευρώ.
7: Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών και βρείτε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
8: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
9: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
10: Ρυθμός 988.
11: Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.
12: Περισσότερη μουσική.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Ρυθμός 988.
5: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
6: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
7: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη!
8: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
9: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8, μόνο στο Ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
10: Πάμε τα καλά τώρα,

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Μα τι δεν έκλεισα χθες το βράδυ, ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
5: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά είναι ενεργειακής κλάσης α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.
2: Περισσότερη μουσική.
6: Και

0: τα δικά σου αγαπημένα.
1: Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα.
2: Ρυθμός
0: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
5: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Ρυθμός 988.
7: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
8: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
9: Κάνε κλικ
8: και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
10: Μην ψάχνεις τα κουμπιά μου.

0: Για όσο κράτησε, βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Ρυθμός 988.
2: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
3: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
2: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
3: Μπες σε Summer Mood. Στο Fashion City Outlet. Στο κέντρο της καρδιάς μας.
2: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
8: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
9: Περισσότερη μουσική.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Έλα, Κατερίνα Ζαρύφη!
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
7: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
4: Παναγιά κανάλα.
8: Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
9: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
10: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
3: Καλά. Ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Α+ της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμου εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
4: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
5: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. ακίνητα@kusioras.gr. Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
6: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
5: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
6: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
5: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
6: Τηλέφωνο 2410-619-824.
5: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
6: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
5: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
7: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
8: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
7: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
9: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
10: Ρυθμός
11: 988.
12: Η ζωή μας έχει ρυθμό.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
5: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
4: Ανακαίνιση. Με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
3: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
4: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
5: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
6: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
7: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
6: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
7: Μπες σε Summer Mood. Στο Fashion City Outlet. Στο κέντρο της καρδιάς μας.
6: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
7: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
8: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι, αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
9: Με γεια, αγόρι μου. Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
8: Δεν υπάρχει.
9: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
8: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
9: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
10: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
11: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
12: Ρυθμός 988.
0: Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: φούλε.
1: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη.
2: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρές.
3: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8, μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλη. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
4: Πάμε τα καλά τώρα, ε.
5: Περισσότερη μουσική.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
5: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 24 10 25 12 12.
5: Για σήμερα Δευτέρα ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
6: Περισσότερη μουσική.
7: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
6: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
4: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
5: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
4: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
5: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
4: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
5: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
6: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
7: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: κακό αυτό.
1: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
5: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
3: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
2: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
3: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
4: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
2: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
4: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
2: Μπες σε Summer Mood.
4: Στο Fashion City Outlet.
2: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
4: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
2: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet. Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
5: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
6: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook. Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι. Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
1: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
1: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
3: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
4: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία. Την ακούς πρώτα εδώ.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
6: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός 988. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
2: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
3: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
2: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
3: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 988.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έντι μωρέ, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Πιζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
5: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
4: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
5: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
6: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
7: Λίτρο κάπης ηλεκτρικά. Στο κατάστημά μας δεν έχουμε προσφορές. Κάθε μέρα έχουμε χαμηλές τιμές.
8: Πλυντήρια ρούχων από 5 έως 10 κιλά και από 249 ευρώ. Ηλεκτρικές κουζίνες με τους μεγαλύτερους φούρνους της αγοράς από 245 ευρώ. Ψυγεία για όλα τα γούστα από 239 ευρώ. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε κλιματιστικά τεχνολογίας inverter από 299 ευρώ.
7: Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών και βρείτε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
8: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
9: 988.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική.

Οι επιτυχίες του σήμερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Ρυθμός
1: 988.
2: Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Ρυθμός 98.
1: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
2: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
1: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
2: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
1: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
2: Τηλέφωνο 2410-619-824.
1: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
2: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
1: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
4: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
5: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
4: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
5: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
4: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
5: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
6: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
7: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωρεάν επιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
6: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
7: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
8: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
9: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική. Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
3: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
4: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
3: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
4: Μπες σε Summer Mood. Στο Fashion City Outlet. Στο κέντρο της καρδιάς μας.
3: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
4: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
0: Ρυθμός 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλια, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 98.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Έξτρα φημίρισμα.
4: Έξτρα ευεξία.
3: Έξτρα απόχρωση.
4: Τιμή.
3: Αυτή δεν είναι έξτρα.
4: Έξτρα Eco από τη Χροτέ.
3: Το μοναδικό οικολογικό και οικονομικό χρώμα στην αγορά με κατάταξη Α+, που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέετε για να νιώθετε έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
4: Χροτέ. Έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 2410-25-1212.
7: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
8: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
9: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
8: Δεν υπάρχει.
9: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
8: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
9: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
10: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
11: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
0: Ρυθμός 988.
12: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: 98.8.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 98.8.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Καλά. Ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Α+ της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμου εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
3: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
4: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
3: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
5: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
6: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
5: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
7: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
8: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
9: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
8: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
9: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
8: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
9: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
10: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
5: 988.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Αλλά Κατερίνα Ζαρύπη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Άιντι μωρέ, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική.

0: Τι θες πάλι φαγητό? Εγώ θέλω να το πάρω τηλέφωνο.
1: Ρυθμός 988.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
5: Ανακαίνιση με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
4: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
5: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
6: Με την υπηρεσία ανακαίνισης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
3: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
7: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
3: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
7: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
3: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
7: Τηλέφωνο 2410-619-824.
3: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
7: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
3: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
8: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
9: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
8: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
9: Μπες σε summer mood. Στο Fashion City Outlet. Στο κέντρο της καρδιάς μας.
8: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
9: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
10: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
11: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
10: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
11: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Ρυθμός 988.
12: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
13: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
14: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
15: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
16: Πάμε τα καλά τώρα,

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Ρυθμός 988. Περισσότερη μουσική.

βιάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις, τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
3: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
4: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
5: Αλλά Κατερίνα Ζαρίφη!
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
7: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
8: Πάμε τα καλά τώρα,

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισσας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: ρυθμός.
1: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.
2: Τραγουδάτε εδώ!
3: Σε ψάχνω μέσα μου ξανά. Δεν είσαι εδώ. Εσύ σε λάθος αγκαλιά.

0: Ρυθμός 988.
1: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
2: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
1: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
4: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
5: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
4: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
5: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
4: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
5: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
6: Λίτρο κάπης ηλεκτρικά. Στο κατάστημά μας δεν έχουμε προσφορές. Κάθε μέρα έχουμε χαμηλές τιμές.
7: Πλυντήρια ρούχων από 5 έως 10 κιλά και από 249 ευρώ. Ηλεκτρικές κουζίνες με τους μεγαλύτερους φούρνους της αγοράς από 245 ευρώ. Ψυγεία για όλα τα γούστα από 239 ευρώ. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε κλιματιστικά τεχνολογίας inverter από 299 ευρώ.
6: Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών και βρείτε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
7: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
8: Ρυθμός 988.
0: Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.
9: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
10: Αλλά, Κατερίνα Ζαρύφη!
11: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
12: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
13: Πάμε τα καλά τώρα,

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Ρυθμός Λάρισας 988. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Παίζει εδώ.
5: Περισσότερη μουσική.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr. Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
2: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 24 10 25 12 12.
4: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
5: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
4: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
6: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
7: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
6: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+, και στην ψύξη και στη θέρμανση, για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
7: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.
8: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
9: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
10: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
11: Άλλα Κατερίνα Ζαρύπη!
12: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
13: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
10: Παναγιά κανάλα! Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
14: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
15: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Ρυθμός 988.
3: Περισσότερη μουσική.

0: Ακούμε δυνατά. Ρυθμός 988.
1: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο?
0: Κάνε κλικ
1: και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρε, σιγά το όνομα.
1: Ρυθμός 988.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
5: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
6: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
7: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
6: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
7: Μπες σε Summer Mood.
6: Στο Fashion City Outlet.
7: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
6: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
7: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
1: Ρυθμός 988.
8: Η ζωή μας έχει ρυθμό.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: 988.
1: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
2: Ρυθμός Λάρισσας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
1: Ρυθμός
0: 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισσας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr. Κάνε κλικ. Ρυθμός 988.gr.
1: Για να έχεις παντού το ρυθμό μαζί σου.

0: Τελεία.
1: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
2: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Κάνε κλικ. Ρυθμός 988.gr.
1: Για να έχεις παντού το ρυθμό μαζί σου.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα

0: Μα ρυθμός 988. Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
1: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
0: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
1: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
0: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
1: Τηλέφωνο 2410-619-824.
0: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
1: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
0: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
2: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
3: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
4: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
3: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
4: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
3: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
4: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
5: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
6: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωρεάν επιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
6: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 988.
7: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Περισσότερη μουσική.
5: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
4: Η επιτυχία του σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
2: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
4: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
5: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
4: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
5: Μπες σε summer mood.
4: Στο Fashion City Outlet.
5: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
4: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
5: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
6: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
7: Με γεια, αγόρι μου. Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
8: Καλό.
6: Δεν υπάρχει.
8: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
6: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
8: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
9: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
10: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
11: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
12: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: ανάσα, ακούει το δικό της ραδιόφωνο.
1: Ρυθμός 98. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988. Περισσότερη μουσική.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr. Ρυθμός 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ. Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Άλλα Κατερίνα Ζαρύπη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
3: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
1: Περισσότερη μουσική.
7: Δε σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά πει να παραπάνω.
1: Οι επιτυχίες του σήμερα.
7: Θέλεις ξανά.

0: Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook, Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
2: Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Ρυθμός 988.
1: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
0: Περισσότερη μουσική.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr. Κάνε κλικ. Ρυθμός 988.gr.
1: Για να έχεις παντού το ρυθμό μαζί σου.

0: κάνε κλικ. Ρυθμός 988.gr.
1: Για να έχεις παντού το ρυθμό μαζί σου.

0: Η Λάρισα ακούει το δικό της ραδιόφωνο.
1: Ρυθμός
2: 9. Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

Υποχωρείς στον πόνο, κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χ.

μάτια δε με φιλάς, δε γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
3: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
2: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρε.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.